0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Ας μιλήσουμε για εμάς πλέον.
2: Εντάξει. Παιδιά, όχι να το πάρουμε τώρα και πάνω μας.
1: Όχι, αλλά.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε εμένα, οι ιδιοφύειες.
2: Εμένα η μανούλα μου που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Έχει να το λέει. Σε όλες τις φίλες της.
1: Καλά, εσένα σε διεκδίκησε και η NASA. Μην πάμε τώρα σε εκείνο.
2: Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα αυτό, αλλά το είπες μόνη σου.
1: Ναι. Εμείς τώρα οι ιδιοφύειες, παιδιά, έχουμε και κάποιες συνήθειες. Εντάξει. Που μπορεί να θεωρηθούν λίγο.
2: Ενοχλούμε.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα. Από τη ζήλια του τα λένε, ρε.
2: Καλέ, ξέρω.
1: Άκου τώρα. Βρίζουμε, λέει, εμείς οι ιδιοφύειες. Μια αντικοινωνική συνήθεια.
2: Σιγά τώρα, λέμε και δύο μπιπ.
1: Ναι.
2: Σιγά τώρα.
1: Ξέρεις ότι οι άνθρωποι που βρίζουμε έχουμε πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αυτό ισχυρίζεται η μελέτη και θα συμφωνήσω.
2: Ναι, η Ελεονόρα έχει δίκιο.
1: Επίσης.
2: Η μελέτη.
1: Α, επειδή η μελέτη.
2: Τόση ευφυΐα. Τόση ευφυΐα. Δηλαδή, ξεχυλίζει η φιλία. Η ευφυΐα θα πέσει πάνω στην κονσόλα.
1: Μήπως ήταν τόσο καμένο αυτό που είπες. Τελικά. Είμαστε ακατάστατοι, λέει, οι ιδιοφύειες.
2: Κάτσε.
1: Τώρα δεν τα λέμε εμείς, παιδιά. Τα λένε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Που θα μπορούσαν άνετα να είναι και συνάδελφοι.
2: Τώρα είναι ακατάστατα, γιατί τα είχα συμμαζεμένα.
1: Ναι. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι η ακαταστασία βοηθάει στη σκέψη, καθώς το μυαλό αντιλαμβάνεται ότι σπάει δεσμά και παραδοσιακές διαδικασίες. Δεν είμαι ακατάστατη, ακούει ο άντρας μου. Είμαι ιδιοφυΐα.
2: Τέλειο.
1: Επίσης,
2: θα το χρησιμοποιώ.
1: Μιλάνε μόνοι τους. Πόσες φορές έχω πιάσει Πλάτωνα. Να μιλάς μόνος σου.
2: Καλά.
1: Συνήθως το ρολόι σου ή στέλνει ησυχητικό στη μανούλα σου, αλλά.
2: Πάντα μιλάω μόνος μου. Ναι. Γιατί και εσένα που σου μιλάω, Ρεάννα μου, σαν μιλάω μόνος μου. Μ' ακούς, μου δίνεις σημασία.
1: Μου πες κάτι.
2: Ένα, βλέπεις. Βλέπεις.
1: Και θα τελειώσω με ένα τελευταίο.
2: Ναι.
1: Ξενυχτάνε.
2: Ξενυχτάνε. Εντάξει.
1: Εάν παζέν είμαστε, πλάτα να μου είχε ιδιοφύειες.
2: Δεν πιστεύω να μην είμαστε ιδιοφύειες τώρα.
1: Αποκλείεται. Δεν είμαστε εμείς ακατάστατοι, δεν βρίζουμε.
2: Εμείς, εδώ.
1: Εντάξει, τελικά παιδιά, άκυρη έρευνα.
2: Ναι, άκυρη, δεν συμφωνούμε αυτή την έρευνα. Και να σου πω κάτι, ιδιοφύειες είμαστε, άμα θέλουμε, συμφωνούμε, άμα δεν θέλουμε, δεν συμφωνούμε την έρευνα.
3: Ας

0: Κίδες.
1: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
2: Ένα χτύπητο δίδυμο, παιδιά, το οποίο σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να φτιάξει μικρά αυτά τα fidget toys, αυτά τα anti-stress τα toys, αυτά που τα πατάς, ναι, τα ζουλάς, το που κάνεις ένα pop και βγαίνει από την άλλη, mm-hmm, αυτά που απασχολείσαι, γιατί ο κόσμος, τι έχει ο άνομο κόσμος.
3: Ναι, δεν έχουμε smartphones να απασχοληθούμε. Α, ναι, νεύρα.
2: Έχει stress, έχει
3: έχουμε
2: αυτό. Και ξέρεις τι, το κινητό δεν κάνει καλό στο stress, ενώ αυτά τα πραγματάκια.
3: Χαμένα μου σπάνε πολύ τα νεύρα.
2: Πατάς, τα κάνεις, γιατί.
3: Εσένα σε χαλαρώνουν τώρα. Αυτά λες που είναι. Τα μπιλιούθηκε που τα πατάτσια είπαμε από την άλλη.
2: Ναι, γενικότερα έχει τέτοια πάρα πολλά παιχνιδάκια, anti-stress toys και, ναι, και τα άλλα που
3: τα
2: είναι σαν μπάλες υλικών.
3: Τα άλλα που γυρνάνε, μ' αρέσουν.
2: Αυτά, ωραία. Όλα αυτά είναι για να φύγει το στρες. Ναι. Πώς την Ιωάννα τη φέρνει στρες, κάτι που είναι για να φεύγει το στρες, αυτό πάλι πρέπει να το μελετήσει η επιστημονική κοινότητα.
3: Το μόνο που μου αρέσει είναι να σπάω εκείνα τα φριζόλ, πώς λέγεται, ρε παιδιά.
2: Ώρα, τα,
3: αυτά που τυλίγει τα πράγματα.
2: Τα bubble wrap.
3: Πολύ σωστά.
2: Πολύ ωραία είναι αυτά. Και να, ορίστε, αυτό κάνανε, παιδιά, και
3: πώς
2: βγάζουν $400,000 το χρόνο.
3: Φτιάχνοντας
2: αυτά τα μικρούλικα, τα υπέροχα τα πραγματάκια.
3: Άκου τώρα.
2: Oh,
3: θες να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε.
3: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι.
2: Τι να κάνουμε, κάτι να διώχνει το άγχος.
3: Ναι,
2: το άγχος είναι το. Πρέπει να στοχεύσουμε στο άγχος, εσύ.
3: Θες να κάνουμε κι εμείς τέτοια παιχνιδάκια, αλλά να έχουν έγκουμ play.
2: Ναι.
3: Και ένα λαλό ανέκδοτα.
2: Να κάνουμε κάτι για να φύγει το άγχος.
3: Αυτό λέω.
2: Όχι,
3: ναι,
2: να δημιουργήσουμε στον κόσμο περισσότερο εκνευρισμό.
3: Όχι, όχι, να φύγει, το ίδιο λέμε.
2: Ναι. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι.
3: Είναι ένα.
2: Είναι, θα αντικαταστήσουμε τα μίνι ανεμιστηράκια, αυτά που βγάζουν δροσιά, που βγάζουν αέρα και νερό. Αυτό, άμα θες να το κάνουμε, να το κάνουμε. Γι' αυτό κατάλαβες γιατί δεν θα βγαίνουν ποτέ πλούσιοι.
3: Ναι.
2: Γιατί η μόνη ιδέα που σου κατέβηκε είναι να δίνουμε τα ανεκδοτάκια σου.
3: Σκέφτηκα κι άλλο, το χειρότερο.
2: Όχο.
3: Να κάνουμε ανεμιστήρες. Από σένα, ναι, που πες ανεμιστηράκια τώρα μου αυτή η έμπνευση. Ανεμιστήρες, ναι, που είναι να βγάλουν μόνοι τους τον ήχο. Που κάναμε εμείς παιδάκια. Τώρα θα ανοίγεις τον ανεμιστήρα και μόνο του θα μιλάει.
2: Καλά, μιλάμε, παιδιά. Οι ιδέες μας είναι φοβερές. Γι' αυτό δεν θα γίνουν ποτέ πελούσιοι.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Επειδή με βοηθάς τώρα με το βιντεάκι μου, θέλω και εγώ να σε βοηθήσω, γιατί παρόλο που δεν έχεις κανένα σχεδόν ελάττωμα, έχεις κάτι στο οποίο δεν είσαι πολύ καλός και αυτή είναι η γεωγραφία.
2: Είσαι λίγο
1: αγεωγράφητος, λίγο αχαρτογράφητος. Και εγώ, δεν λέω ότι δεν είμαι.
2: Το παραδέχομαι, παιδιά, το παραδέχομαι.
1: Αλλά θα σε βοηθήσω, Πλάτωνα. Θα σου πω για τη χώρα που είναι δύο φορές νέα. Η Νέα Γουινέα. Και επίσης θέλω να σου πω και για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που πας με δική σου ευθύνη. Το Πουερτορίσκο. Παιδιά, η Νέα Γουινέα, γέλασα δυνατά, αλήθεια, μετά που το διάβασα.
2: Η Λουκία στέλνει χαχαχά, η Χριστίνα στέλνει double. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά τα μηνύματα.
1: Θα του λέω, παιδιά, δύο μαζί, γιατί είναι πολύ σύντομα. Και του αξίζει, εντάξει, κάνει τόσα πράγματα για μένα. Του το χρωστάω να τον κάνω να γελάει και να νιώθει καλά. Η Λουκία, Νέα Γουινέα, παιδιά, ναι.
2: Αυτά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσού Εφραίμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
7: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι ταξιδιωτικές και
2: δηλαδή
1: το πώς διοργανώνουμε τις διακοπές μας. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα και δείχνει ότι το AI πλέον πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστούν και οι εμπειρίες. Δηλαδή αυτό που ψάχνουμε δεν είναι τόσο να πάμε σε αυτό το μέρος. Να πάμε και να κάνουμε τι. Δηλαδή η εμπειρία που θα ζήσουμε εκεί μετράει περισσότερο από το ίδιο το μέρος.
2: Ναι, ρε Πλάτωνα, γιατί πας κάπου. Και για να δεις και το μέρος εννοείται, αλλά και για να κάνεις πράγματα. Και το AI πώς χωράει τώρα σε αυτή την κουβέντα.
1: Χωράει γιατί.
2: Οργανώνει με τις διακοπές μου.
1: Έτσι, ο ταξιδιώτης φαίνεται πλέον ότι δεν κάνει την έρευνα όπως την έκανε παλιότερα. Σου λέει, εγώ θέλω να πάω εκεί. Τι μπορώ να δω, οργάνωσε μου το ταξίδι.
2: Ωραία, και σου βάζουμε λέει ένα προορισμό. Ναι. Θέλω να πάω.
1: Ναι,
2: Βόρεια Αμερική.
1: Τέλεια.
2: Να πάω. Και οι δύο προορισμοί.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα σου οργανώσει και θα σου πει, μπορείς να πας εκεί και μετά να πας εκεί και μετά να πας εκεί και να δεις αυτό και να κάνεις εκείνο και υπάρχει αυτή. Εσύ μπορεί να του πεις ότι εμένα μου αρέσει η φύση. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία. Εμένα μου αρέσει η ιστορία.
2: Πράγματα ανάλογα με το τι μου αρέσει. Κοίτα, Πλατώνα. Να μου τις οργανώσει, ναι.
1: Να τις πληρώσει.
2: Ώσπου να μπορέσει να με σπιερώσει όμως. Νομίζω ότι ένας και τη δουλειά του AI.
1: Ωραία, αλλά μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν θέλω να μου βγει ο κούκος αηδώνη, θέλω να μου προτείνεις και οικονομικές λύσεις.
2: Budget friendly.
1: Ναι, και θα σου πει τότε, νίκιασε ένα τροχόσπιτο και κάνε αυτό το tour.
2: Θα μου πει τότε, ναι, κάτσε σπιτάκι σου, κοπέλα μου, ναι, και δεν θες ούτε Ταϊλάνδη ούτε Βόρεια Αμερική.
1: Και μετά θα σου πει, και παρεμπιπτόντως, επειδή έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις σου για σήμερα, πλήρωσε το premium πακέτο, άμα θες να σου πω κι άλλα.

0: mixfm.rocks.com.cy. Loud Music Festival 2026, organised by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Καλημερούδια και καλή μας εβδομάδα. Εύχομαι να ξυπνήσατε όμορφα. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πού είστε. Αν περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο, θέλω να ήσασταν κάπου δροσερά. Θέλω να ήσασταν κάπου με κλιματισμό, με έναν ανεμιστήρα, με λίγο νερού ή να πλατσουρίζατε, να φάγατε ένα παγωτάκι. Παιδιά, τι είναι τούτη ζέστη. Και ακόμη ο Ιούνιος έχει 29, έτσι. Βρισκόμαστε στο τέλος του, αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, και νομίζω πως θα έχουμε ένα φανταστικό καλοκαίρι. Είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, αφού πρώτα θυμηθούμε πόσο wonderful είναι αυτή η ζωή.

Ένα από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, Αβάνα Ουνανά. Γιατί άμα πεις και το Αβάνα παιδιά, ένα άλλο τραγούδι. Μεγάλη γιορτή όπως σας είπα και προηγουμένως. Αχ, άλλος άνθρωπος τώρα. Ήπια μια γουλίτσα καφέ, άνοιξε και το ματάκι. Σήμερα λοιπόν παιδιά είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οπότε γιορτάζει ο Πέτρος, ο Πετρής, ο Πετράκης, ο Πετρουλάς, ο Πετρίνος και ο Παύλος, ο Πολ, η Παυλίνα, η Πολίνα, η Παυλιανή, η Πάολα δεν είναι άστευκο. Να ζήσετε λοιπόν όλοι όσοι γιορτάζετε. Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η γιορτή γιατί ήταν τα γενέθλια του παππού μου πάντα Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ελαλούσαν τον Μιχάλη. Να είναι καλά εκεί που είναι, να μας προσέχει από εκεί ψηλά, αλλά πρέπει να ξεκινήσω με ευχές. Να ζήσει ο Πέτρος μας, ο Σολομού μας, να ζήσει ο Πέτρος Πέτρου, ο διευθυντής του Α, καλημέρα Πέτρο μου, να ζήσει και εσύ, να ζήσει ο Παύλος, το πουρέκι μας, ο αγαπημένος μας ακροατής, να σας ζήσουν όλοι όσοι γιορτάζουν και να μου πείτε τι κερνάνε. Με τον τη λαλάρα, τι σας κερνάνε, ένα παγωτάκι, μια γρανίτα, ένα παγωμένο καφέ. Τι είναι τα κεραστικά που φοριούνται αυτό το καλοκαίρι, για πείτε μου. Και τώρα πάμε να πούμε και τα δικά μας αφού λείπει ο άλλος, αλλά έρχεται. Ανατολή ηλίου, στις 6 και 5 το πρωί ανέτειλε ο ήλιος και επειδή αναρωτιέστε πότε θα δύσει στις 8 και 51 το βράδυ. Παιδιά πίστευτον, 9 τη νύχτα να δεις ο ήλιος. Και η σελήνη, γιατί την κοιτάτε, είναι 14,2 ημερών. Να τα εκατοστήσει βρε. Και για τη συνέχεια, γιατί σκέφτηκα να το αφήσουμε τις παγκόσμιες, να τις πει αφού αρέσκει του, να σας βάλω ένα ένιγμα σε πολύ πολύ λίγο. Για να δω ποιοι εξυπνήσαν.

Έρχονται και οι πρώτες καλημέρες στο Viber. Καλημέρα στην Ειρήνη μας που λέει καλημέρα παιδιά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μάκη μας που εύχεται επίσης μια καλή εβδομάδα. Και ο Σούπερ Μάριο μας που προτείνει σουβλάκια για το κέρασμα, για όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα τα σουβλάκια, αλλά νύχτα, ναι, να δροσίσει λίγο. Και επειδή έταξα ένιγμα, και δεν ξέρω ενθουσιαστικά μόνη μου, αλλά μου φαίνεται φανταστικό αυτό που βρήκα. Για ακούστε. Ένας άντρας έχει 53 κάλτσες στο συρτάρι του. 27 μαύρες και 26 μπλε. Πόσες πρέπει να πάρει στο απόλυτο σκοτάδι για να είναι σίγουρος ότι έχει ένα ίδιο ζευγάρι? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99-31-0-0-31. 53 κάλτσες λοιπόν έχει αυτός ο άντρας στο συρτάρι του, 27 μαύρες και 26 μπλε. Στο απόλυτο σκοτάδι πόσες κάλτσες πρέπει να πάρει για να είναι σίγουρος ότι έχει, πηλέ μου, ένα ίδιο ζευγάρι? Τι, Δευτέρα και πολλά πρωί, αντελάτε να ξυπνάμε. Άλλο μια για να πατήσω το. Άντε να ξυπνάμε. Μπράβο.

να κλείσω το εορτολόγιο που είχα ανοιχτό από προηγουμένως που λέγαμε για σήμερα που είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και διαβάζω, παιδιά, πέφτει το μάτι μου στην εξής πληροφορία ότι στα Ποντιακά ο Ιούνιος λέγεται Κερασινών. Είπα να το μοιραστώ, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Καλό Κερασινών, λοιπόν, τελειώνει τώρα. Και πάμε να θυμίσουμε το ένιγμα. Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις και αρκετές σωστές. Είμαι πολύ περήφανη για σας. Μπράβο, παιδιά. Άμα μπορείτε από το χάραμα του φού να σκεφτείτε, συγχαρητήρια. Ένας άντρας έχει 53 κάλτσες στο συρτάρι του, 27 μαύρες και 26 μπλε. Πόσες πρέπει να πάρει στο απόλυτο σκοτάδι για να είναι σίγουρος ότι έχει ένα ίδιο ζευγάρι? 53 κάλτσες, 27 μαύρες και 26 μπλε. Καλημέρα σε όλους, έρχονται τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00 31. Τι κερνάτε, ρωτάω ο Κυριάκος μας αφού έστειλε τη σωστή απάντηση. I'm working on it.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Αλεξές, Κόγκ, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Από το πρωί μιλάμε για κάλτσες. Ξεκινήσαμε με ένα ενιγματάκι. Και ο Μάριος, ας πούμε, στέλνει: ας τις πιάσει ούλες, Ιωάννα μου, να μπάντα μέσα. Καλημερούδια. Ο Παμκίνος λέει: καλημέρα, Παμκίνα, καλή βδομαδούλα. Too early for math. Έρχονται και πολλές, πολλές σωστές απαντήσεις. Η θέτης μας δίνει μια απάντηση και λέει: στα σκοτεινά είναι όλες μαύρες. Παρ' όλα αυτά, ελάτε να δώσουμε σωστή απάντηση, γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ τέλειο που ξεκινάει σήμερα ο καινούριος μας διαγωνισμός. Λέγαμε για αυτόν τον άντρα που έχει 53 κάλτσες στο συρτάρι του, 27 μαύρες και 26 μπλε. Και ρώτησα πόσες πρέπει να πάρει στο απόλυτο σκοτάδι για να είναι σίγουρος ότι έχει ένα ίδιο ζευγάρι. Και η σωστή απάντηση, όπως πολλοί από εσάς, Ρέιμοντ, Ιωάννα, η άντρη μας που λέει και ευκολάκι, η Ελευθερία, η Φλωρεντία μας, καλημέρα και στο Στέλιο μας, το βρήκανε, είναι τρεις. Στη χειρότερη, παιδιά, να πιάει μια μαύρη και μια μπλε, η τρίτη να τερκάζει αναγκαστικά με μια μπουτισκιό. Οπότε με τρεις καλτσούλες το έχει σίγουρο. Και περνάνε τώρα από το μυαλό μου, από μπροστά μου, όλες αυτές οι μονές κάλτσες που έχω σπίτι και απορώ πού είναι το ζευγάρι τους. Τρώνε στο πλυντήριο, πάνε στο υπερπέραν, πάνε και μπίουνται σε μια μαύρη τρύπα. Αφού ανακαλύψαμε και την ύλη των μαύρων τρύπων. Τέλος πάντων, πού εξαφανίζονται, τούτο έπρεπε να είναι το ένιγμα, οι κάλτσες μας και μένουν μοναχούλες οι υπόλοιπες. Εσείς τι κάνετε τις μονές κάλτσες? Ανυπομονώ να μου πείτε στο Viber και έχω να σας πω σε πολύ λίγο για το barbecue at your house.

Ελάτε να κάνουμε μαζί την εικόνα. Είμαστε στο μπαλκόνι σας, στην αυλή σας, στη βεράντα σας και έχουμε φαγητό, ποτό, μουσική, εμάς και το δικό σας προσωπικό ψήστη. Το Barbecue at Your House ήρθε παρέα με τα Food House. Ερχόμαστε στο σπίτι σας, ψήνουμε, τρώμε όλοι μαζί, περνάμε φανταστικά και τα Food House δεν έμειναν εκεί και το Breakfast Show. Σας δίνουμε και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Τώρα πώς διεκδικείτε το Barbecue at Your House? Πάρα πολύ απλά.

έτσι. Θα έχουμε ψήστη. Το δικό μας προσωπικό σεφ. Εκεί να μας ψήνει. Νομίζω ότι θα τον κρατήσω. Απλά να κάτσει να απολαύσει, ρε παιδί μου. Να φάει μόνο. Θα τα καταφέρουμε, λέτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε ηχητικά είτε κανονικά μηνύματα. Γιατί η αυλή σας, τον μπαλκόνι σας, η βεραντούα σας, ό,τι έχετε, αξίζει το επόμενο barbecue του Breakfast Show και των Food House. Ανυπομονώ να διαβάσω και να ακούσω τις απαντήσεις σας. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Κρατήσουμε παιδιά από τη Ριάννα τώρα. Συγγνώμη, φιλενάδα, αλλά επειδή έρχονται ήδη απαντήσεις, θυμίζω ότι πρέπει να γράψετε. Όχι, θυμίζω, σας το είπα ποτέ. Barbecue at your house στο Viber. Και μετά τις απαντήσεις σας

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε για τη συνέχεια. Σας έλειψε πολύ, αλλά είναι εδώ ο γκουρού του καιρού και θα μας πει τι γίνεται με αυτές τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Barbecue at your house. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα μοιραστούμε μερικά. Έχετε βάλει φαντασία. Και είπαμε, θα προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τον Πλάτωνα να φύγει μακριά από τη Φουκού, γιατί θα έχουμε προσωπικό ψήστη. Επίσης, τρώτε φρούτα. Το καλοκαίρι έχει πολύ ωραία φρούτα. Αλλά τα πλένετε σωστά. Όλα αυτά σε πολύ.

0: Θέλω να ξέρετε ότι μετέφερα κάποια από τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς, παιδιά, όλους εσάς. Αχ, τι ωραία που έχω το μικρόφωνο ξανά. Λοιπόν,
0: στείλαμε πολύ αγάπη, να ξέρεις, πολύ φως, πολύ κουράγιο και το κλείνουμε εδώ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είμαστε δίπλα σου σε όλα και το ξέρεις. Και δεν σε έκραζα καθόλου αυτές τις μέρες.
1: Και είμαστε οικογένεια. Με έκραζε.
0: Όχι, παιδί μου, πας καλά.
1: Παιδιά, με έκραζε.
0: Εγώ εσένα. Όχι.
1: Ε,
0: όχι.
1: Πείτε τώρα, πείτε.
0: Συνοδοιπόρος και κολόνα στάθηκα για το breakfast μας.
1: Λουκία, άσε τις καλημέρες και λέγε, με έκραξε.
0: Όχι, όχι, μωρέ.
1: Για πείτε,
0: όχι.
1: Για πείτε.
0: Εδώ δεν είπα παγκόσμιες επειδή ξέρω πώς το απολαμβάνεις.
1: Τι καλά, τι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά, πολύ έτσι γεμάτα συνέστημα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αποδεικνύουμε τι, ότι τόσα χρόνια έχουμε χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή σχέση.
0: Είμαστε
1: και
0: οικογένεια.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί θα μπορούσα να πω, άντε, θα κάτσω και 2-3 μέρες και ναι, να αυτό. Και να, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ οικογένεια.
0: Διάβασε δηλαδή, το μήνυμα
1: με την κοπέλα αυτή απέναντί μου, είμαστε αδέρφια.
0: Ναι, έτσι. Διάβασε το μήνυμα
1: δεν σε έκραξε, σε αγαπάει πολύ. Στείλε μου DM, Λουκία.
0: Άντε τώρα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Τέλεια αποδεικτικά. Έχει καμιά καλή παγκόσμια.
1: Κοίτα, κατευθείαν στη δουλειά με έβαλε. Κατευθείαν στη δουλειά. Λοιπόν, τώρα θα σου πω αν έχει παγκόσμια. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα. Όχι.
0: Τι?
1: Λέει hug holiday. Δεν είναι αγκαλιάς όμως. Είναι τι. Ότι πάω διακοπές να κάνω αγκαλιές.
0: Τι.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα hug holiday. Κάτσε
0: είναι
1: να δω.
0: Είναι αγκαλιά σίγουρα ή το hangout, ας πούμε.
1: Όχι, παιδιά. Αγκαλιά. Αγκαλιά. Περίμενε να δούμε εδώ. Ναι, αυτό λέει.
0: Μήπως πρέπει να πάμε αγκαλιασμένοι διακοπές.
1: Αυτό λέει.
0: Σκέψου τώρα, δηλαδή, πτήση, αεροδρόμια,
1: ναι,
0: στο πλοιαράκι και να είμαστε αγκαλιασμένοι.
1: Ναι,
0: για πάντα.
1: Ναι. Αυτό λέει. Πρέπει να κάνεις διακοπές για να κάνεις αγκαλιές.
0: Ωραία.
1: Άκου τώρα,
0: θα πάρω μια άδεια. Αμάς τους ακούει. Για να πάω διακοπές να κάνω αγκαλιές.
1: Εγώ πάντως τις διακοπές μου φέτος με αγκαλιές θα τις πληρώσω. Όποιος πληρώνει, όποιος θέλει, αγκαλίες θα του κάνω. Πόσες διανυκτερεύσεις, 6,
0: 50 αγκαλιές.
1: 12 αγκαλιές.
0: Εσύ έβαλες πολλές.
1: Έβαλα. Έχουν ανέβει τιμές πολλές. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνή ημέρα ψαρά.
0: Ωραία, μ' αρέσουν οι ψαράδες και μ' αρέσει και το ψάρεμα. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Εγώ
0: αλλά
1: πάω.
0: Θα ήθελα.
1: Δεν μου δέρε, Άννα μου. Ψάρεμα, ωραίο το ψάρεμα, μ' αρέσει πολύ. Πήγαινα παλιότερα, δεν έπιανα τίποτα.
0: Αλλά δεν έχει μια ηρεμία το ψάρεμα.
1: Ναι, έχει.
0: Είσαι εκεί.
1: Έχει ηρεμία
0: μέχρι. Το καλάμι σου.
1: Έχει ηρεμία, αλλά όταν αρχίσει και δεν πιάνει και πιάνει διπλανή σου, δεν έχει ηρεμία. Λες τώρα τι κάνω λάθος.
0: Αλλάζει δόλωμα.
1: Αλλάζω δόλωμα. Θα μου πει ναι. Σωστό και αυτό. Τι άλλο, κάτσε να δω. Α, σήμερα ξέρει τι άλλο γιορτάζει. Γιορτάζει η κάμερα.
0: Γενικότερα.
1: Η κάμερα του κινητού, η φωτογραφική κάμερα, η βιντεοκάμερα, όλα αυτά.
0: Να γιορτάζει ζήσουν κάμερα. Οι κάμερες.
1: Και λέω, θυμάσαι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν κάμερα,
0: Πώς δεν είχαμε ρε φωτογραφικές.
1: Ναι.
0: Α, στα κινητά εννοείς.
1: Στα κινητά. Δηλαδή, ό,τι θέλαμε.
0: Ρε, Πλάτωνα. Απλά ήταν λίγο χαλιά η ποιότητα.
1: Μιλάω για πιο παλιά.
0: Α, συγγνώμη, δεν φτάσαμε.
1: Θυμάμαι το πρώτο μου κινητό με κάμερα. Ήταν σοκαριστικό ότι υπήρχε μια κάμερα. Καλή φωτογραφία, δεν καταλάβαινε καν ποιο είναι.
0: Ναι,
1: αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Ναι, έχει δίκιο και εγώ τα πρόλαβα. Ναι, ναι.
0: Δεν μου να γίνει. Σε πολύ λογήσαμε, ξέρει το εννοώ.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Έλεος. This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Μπορεί αυτός ο διαγωνισμός πλέον να είναι για τους φίλους μας, αλλά πραγματοποιούμε και ένα δικό σου όνειρο.
1: Αχ, παιδιά, τι ωραία θα περάσουμε. Ναι. Τι ωραία θα ψήσουμε, τι ωραία θα κάνουμε barbecue
0: του παρέα
1: με τα food house. Τι, ποιος.
0: Θα ψήσεις εσύ.
1: Ποιος.
0: Όχι, εντάξει, πλάτανα.
1: Θα έχουμε ψήστη επαγγελματία.
0: Προσωπικό ψήστη, παιδιά.
1: Αλλά, παιδιά, ξέρετε τώρα πώς είναι οι συμψήστες. Ποιον πάνε και λένε.
0: Αδερφέ,
1: γύρνατο. Λίγο θέλει γύρισμα.
0: Ρε, μέγα μη σποτούτα. Εσύ θα ράξεις εκεί με τους φίλους, θα απολαμβάνεις το φαγητό.
1: Εντάξει, να μην κάνω ένα γύρισμα, ένα αυτό, ένα πάνω κάτω.
0: Και φαντάζομαι τον έσω σας με τη μαντιλιάδα με στον ώμο.
1: Αυτό θέλω.
0: Ένα τενεκεδάκι στο χέρι, καταλάβατε.
1: Πείστε μας ότι είμαστε εκεί. Είστε οι καλύτεροι για να έρθουμε στο σπίτι σας να ψήσουμε. Ψήστε μας.
0: Θες να μοιραστούμε λίγα μηνύματα από το ψιστήρι.
1: Καλημόνι πουρέκια. Να έρθετε σπίτι μου να ψήσουμε, γιατί μόλις έκανα πλακόστρωτο και επειδή είμαι το ίδιο καλός με τον σεφ σας, θα γίνει της τρελής. Πλακόστρωτο, δώσε λίγες πληροφορίες, γιατί θέλω και εγώ να φτιάξω. Είναι αυτά τα μικρά που μπαίνουνε.
0: Τα πλακάκια, μάνα μου, το πλακόστρωτο.
1: Πλάκες, ε.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ ψάχνω το άλλο που το κάνεις.
0: Σαν μοσαϊκό.
1: Που είναι σαν μικρά χαλικάκια που
0: μοσαϊκό.
1: Γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, όχι μοσαϊκό ακριβώς. Το μοσαϊκό είναι με διάφορα σχέδια.
0: Όχι, μοσαϊκό λέγεται.
1: Μοσαϊκό λέγεται.
0: Έλεος.
1: Ξέρει και τεχνοτροπία, παιδιά.
0: Παιδί μου, εγώ σε προηγούμενη μου ζωή και πρέπει να ήμουν εργολάβος. Κάτι πρέπει να ήμουν. Ξέρω. Ο Μιχάλης μας στέλνει καλημέρα. Αξίζει να έρθετε στο δικό μου σπίτι, γιατί έχουμε μεγάλη αυλή με γρασίδι και υπέροχη θέα. Έλα, ρώτα για το γρασίδι.
1: Πολύ ωραία. Για το γρασίδι δεν θα ρωτήσω, έχω γρασίδι. Καταρχάς, η χαρά να έρθετε με μαγιό να βουτήξουμε. Μισό λεπτάκι, καρδούλα στη χαρά. Είμαι σε χωριό της Λευκωσίας. Έχω μάξ δύο σπίτια γύρω μου. Ηρεμία, να παρτάρουμε στο πρωί αν θέλουμε, χαλαρώνουμε με τα κουμπιά ανοιχτά, γιατί το πολύ φαΐ δεν θα μας δει κανείς. Τι ωραία, παιδιά.
0: Ωραίο,
1: αυτό.
0: Ωραίο.
1: Παίρνει ένα αστεράκι χαρά, βεβαίως.
0: Έβαλε την τσεκαρδούλα. Πλάτωνα.
1: Χαρά, έρθουμε, δεν έρθουμε, θα γίνουμε φίλοι. Έτσι κι αλλιώς. Πότε να έρθουμε σπίτι σου.
0: Barbecue at your house και η Ελίτα μας στέλνει καλημέρα με τρία παιδιά στο σπίτι. Θα χαίρονταν πάρα πολύ το barbecue. Θα φέρω και τη δικιά μου Ελίτα.
1: Ναι.
0: Και καλή μας τύχη.
1: Ναι, στην Ελίτα μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά και να φύγουμε μετά, πάμε στη χαρά. Ε?
0: Και η Ελίτα.
1: Και εντάξει, η Ελίτα θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει τα ήρεμα παιδάκια μας.
0: Και θέλω να ανοίξει το μήνυμα της Νάνση.
1: Νάνση.
0: Oh my god.
1: Νάνση, αυτή η φωτογραφία.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι πραγματική φωτογραφία. Τι ωραία. Επειδή θα τρώμε και θα πίνουμε μέχρι το πρωί για να δούμε αυτό το μοναδικό θέαμα. Μα τι ηλιοβασίλεμα είναι αυτό στη Σαντορίνη, είσαι. Θα έρθουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Έρθουμε.
0: Και να πούμε και τη Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αξίζει, λέει, γιατί έχει από πέρσι που έταξα στην παρέα μας να έρθει στο σπίτι μας να ψήσουμε. Ως αφορμή να μαζευτούμε όλοι μαζί, γιατί πλέον με τις δουλειές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις μας δεν βλεπόμαστε. Και
1: ναι.
0: Αυτό πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, θα μας πείσετε στο τέλος και θα πρέπει να το κάνουμε μόνιμο αυτό. Να κληρώνουμε κάθε εβδομάδα.
0: Να βάλει ιδέες της Ολυμπίου.
1: Γιατί όχι. Mornings made better. The Mix FM Breakfast Show. Ioan Alambropoulou, Platon Mouratidis. I love these guys. Only on Mix FM. Oh, something like a fever dream. One station.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, Powered by Mix FM.

0: ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσουν τα φρούτα και δει τα φρούτα του καλοκαιριού.
1: Και δει τα φρούτα του καλοκαιριού. Έφαγα κάτι βερίγωκα, παιδιά, στην Ελλάδα. Πω, κάτι χρυσόμυλα. Κάτι, παιδιά, πιστεύω.
0: Φανταστικά, ε.
1: Αλλά έφαγα και καρπούζι, το οποίο δεν ήταν καλό.
0: Ενώ εγώ έφαγα καρπούζι χθες,
1: ναι.
0: Και ήταν το πρώτο καρπούζι που έφαγα, έτσι, τούβασα και κατάλαβε εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Θεωρείται σε πλήρες γεύμα.
1: Αφού μου λέει,
0: με το χαλουμούιντου.
1: Λέω, αν όμως σου κόψω λίγο καρπούζι να σε γλυκάνω, λέω, τι να με γλυκάνεις, αυτό είναι ξινό. Δεν ήταν ωραίο.
0: Μα ακούει κιόλα.
1: Δεν ήθελα τώρα να την πικράνω. Περνάει και αυτά που περνάει, αλλά μανούλα δεν ήταν καλό. Το καρπούζι το ξέρει.
0: Όχι, να μην
1: το ξέρει. Το βερίκο ήταν πολύ καλό όμως.
0: Και εγώ που σου στέλνα μηνύματα συγκρατήθηκα.
1: Ναι.
0: Που σου είπα δώσει πάρα πολλά φιλιά και την αγάπη μου στη μαμά σου.
1: Ναι.
0: Καλά για την αδερφή σου, ούτε που με νοιάζει.
1: Έτσι ακριβώς το μετέφερα.
0: Ναι, τις τόπες,
1: ναι, έτσι ακριβώς.
0: Την τροπή.
1: Και τη λέξη που χρησιμοποιήσει.
0: Παιδί μου, μετά όμω έγραψα πλάκα κάνω την αγαπάω. Το είπε και εκείνο.
1: Ναι, το είπα και εκείνο.
0: Στο τσάκι μου να σου πω και η μανούλα σου εκείνα τα κουλουράκια.
1: Τώρα θα τα φέρει εδώ, θα σου το φτιάχνει.
0: Είπα, αντισυγκρατήσου, δεν είναι σωστό, Ιωάννα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πλένεις σωστά όμως τα φρούτα σου.
1: Τι
0: έχεις
1: να κάνω.
0: Και παιδιά.
1: Τα πλένω τώρα. Να, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Πώς.
1: Λίγο, τι πώς. Βάζω το νερό κάτω. Ανοίγω το νερό και βάζω από κάτω το φρούτο. Πώς
0: αλλιώς είναι τα λάθη.
1: Τι, τα βάλω για ντουζ. Με σφουγγάρι.
0: Χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και εμείς, τι να κάνουμε, χρησιμοποιούνται. Το νερό δεν είναι αρκετό, Πλάτωνά μου. Οι ειδικοί προτείνουν μαγειρική σόδα. Θα τα βάλεις,
1: ναι.
0: Θα τα αφήσεις για 1 με 2 λεπτά, αλλά ναι. Τα πιο ευαίσθητα,
1: ναι.
0: Όπως είναι τα μούρα, οι φράουλες, τα σμέουρα,
1: ναι.
0: Εκείνα 30 με 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη μαγειρική σόδα.
0: Στη μαγειρική σόδα, ναι.
1: Oh.
0: Με νεράκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανακατεύεις 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα,
1: ναι. Ναι.
0: Σε 2 φλιτζάνια κρύο νερό.
1: Δεν παίρνει γεύση,
0: και βυθίζεις τα φρούτα. Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ξύδι, αλλά mm-hmm. Το ξύδι κάποια φρούτα θα λιώσει λίγο τη γεύση.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Και ποτέ τα δύο μαζί.
1: Όχι, και τα δύο θα αρχίσουν μπουρμπουλήθρες.
0: Εξουδετερώνει το έναν το άλλο.
1: Ναι, μα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Δεν το ξέρεις. Τόσα χρόνια που σου λέω life hacks, ξύδι και μαγειρική σόδα κάνει εκείνο το χουσ, και είναι τέλειο για τα άλατα στο μπάνιο.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Το έχεις προτείνει και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Επίσης, αυτό το λάθος που κάνει σπίτι σου. Που το έχω παρατηρήσει. Πλένεις τα φρούτα και εσύ και η γυναίκα σου και τα βάζετε μετά στο ψυγείο. Όχι, επουδενή, ποτέ.
1: Ποτέ δεν το κάνουμε, αλλά εντάξει, αφού το παρατηρήσει εσύ. Ναι, συνήθως τα πλύνουμε και τα τρώμε. Αλλά
0: ναι, αν θα τα πλύνεις, πλύν τα αφού τα βγάλεις από το ψυγείο, λίγο πριν τα καταναλώσεις, γιατί χαλούρε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η επιπλέον υγρασία τα κάνει να χαλάνε πιο γρήγορα.
1: Πιο εύκολα θα κάνουν, θα σαπίσουν.
0: Ναι. Μπράβο, Πλάτωνα.
1: Μπράβο, σε σένα.

0: Θα πω εγώ τον καιρό Πλάτωνα.
1: Α, τι ωραία, αράζω.
0: Δεν θα τον πω.
1: Άρα, ζω.
0: Είχα. Γιατί να πω τώρα ότι μου έλειψε αυτό. Ναι. Εντάξει, μια μέρα έλειψε. Το κάνω εγώ τραγικό με στο μυαλό μου.
1: Το έχει κάνει λίγο μεγάλο, θα έλεγα.
0: Το κάνω...

0: είναι πίσω, εγώ δεν τον λέω καλά τον καιρό και μου λέει θα βρέξει, πες τους.
1: Ναι, αυτό. Έβρεξε, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Όχι. Έθριος ο καιρός σήμερα, 38 οι βαθμοί στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και 28 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Α, παρατηρώ μια πτώση.
1: Από πού?
0: 35 δεν είπες.
1: 38.
0: Α, 38 είπες.
1: 38, βέβαια.
0: Άνοδος.
1: 38, όσοι είναι και η θερμοκρασία, παιδιά, στο Βερολίνο, που έχω απεσταλμένο δικό μου άνθρωπο, ναι, ο οποίος μου λέει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί. Και το χειρότερο, δεν υπάρχουν κλιματιστικά ούτε στα ξενοδοχεία. Ελάχιστα ξενοδοχεία υπάρχουν. Ναι.
0: Επειδή δεν είναι συνηθισμένη η Ευρώπη τώρα σε αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Η γυναίκα μου ευτυχώς, εντελώς τυχαία, είναι σε ξενοδοχείο που έχει κλιματισμό.
0: Πάλι
1: άλλα ξενοδοχεία δεν έχουν. Φαντάζομαι τώρα 38 βαθμούς και να μην έχει κλιματιστικό. Γι' αυτό περνάνε ό,τι περνάνε οι άνθρωποι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάτι να γίνει να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν γίνεται να μην είσαι έτοιμος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ που είμαι και γνώστης και γεωγραφίας και ξέρω εγώ,
1: πάρα
0: επειδή
1: πολύ,
0: όλες αυτές οι χώρες είναι πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Το 38 εκεί δεν είναι όπως το νιώθουμε εμείς εδώ. Είναι χειρότερο.
1: Είναι χειρότερο.
0: Λαλοβελάρες. Ναι. Δεν μου το πείτε, λαλοβελάρες.
1: Δεν νομίζω, αλλά εμένα με έπεισες, οπότε τι σημασία έχει. Το βράδυ πέφτουμε σε 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλληλα, 18 στα ψηλότερα ορεινά. Έτσι θα πάει, παιδιά. Θα έχουμε μια μικρή πτώση Τετάρτη-Πέμπτη, αλλά θα είμαστε στους μέσους κλιματικούς όρους.
0: Τέλεια. Εγώ τώρα ξεπατήκωσα τον τρόπο που τα είπες.
1: Ναι.
0: Αύριο θα εκμεταλλευτώ που θα λείπεις για λίγο.
1: Θα με περιμένεις να πούμε καιρό μαζί.
0: Όχι, θα τον πω εγώ να πάρω το αίμα μου πίσω.
1: Εντάξει.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά τις 9 και παιδιά, θα μάθω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί ποτέ, αλλά οι γραβάτες των αεροσυνοδών στα αεροπλάνα δεν είναι γραβάτες. Θα σας πω σε λίγο τι είναι. Κάτι μας κρύβουνε, θα πέσουν οι μάσκες, θα κατέβουν οι γραβάτες. Και επίσης, πώς καθαρίζουμε ένα αυγό και να μην αφήνει έτσι πάνω τα τσόφια και να, όταν το βγάζεις να βγαίνει το μισό αυγό, ξέρετε? Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Εχθές Κυριακή, Πλάτωνα μου, επήγαμε στην παραλία. Και θώρα και κοπέλες, παίζαμε μια μάπα, και στην άμμο, και είχαν και ένα φιλέ ανάμεσά τους.
1: Βόλετες.
0: Και πετάσαν μπηχτές η μια στην άλλη. Επέζαν προς βόλεϊ. Ήταν παρόλο, ωραία, μπορώ.
1: Εκεί που λέω μου λείπει, όταν είμαι έτσι μια-δυο μέρες μακριά σου, όταν έρχομαι κοντά σου θέλω πάλι να φύγω μακριά σου.
0: Ω, προς βόλεϊ,
2: τι του είπε. Έλα ρε φίλε.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

0: Όταν ο Πλάτωνας λέει ότι θέλει να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι που διάβασε και του έκανε εντύπωση, ξέρουμε όλοι ότι θα ακολουθήσει μεγάλη τσόφτ.
1: Ναι, αλλά αυτό το έζησα όμως, γιατί εδώ πέρα μεταφέρουμε τα βιώματά μας.
0: Λιώνουν σίδερα.
1: Μπήκα λοιπόν παιδιά στο αεροπλάνο και έβλεπα τους αεροσυνοδούς, ήταν εκεί δύο αγόρια, οι οποίοι εντάξει, μόλις είχαμε μπει στο αεροπλάνο, ο ένας από τους δύο δεν φορούσε γραβάτα. Εντάξει, ο άλλος φορούσε γραβάτα. Οπότε κανένα έτσι, φιουμ, και τη βάζει τη γραβάτα. Και λέω, τι έκανε τώρα, τι μαγικό είναι αυτό,
0: και
1: τι
0: τελικά
1: φοβερό πράγμα. Και ρώτησα, η γραβάτα που φοράνε οι αεροσυνοδοί, σε όσες εταιρείες φορούν γραβάτα βέβαια, γιατί κάποιοι φορούν και
0: φουλάρια, μαντήλια. Και,
1: ναι, δεν είναι κανονική γραβάτα.
0: Και τι είναι, ρε Πλάτων, ηθοποιός.
1: Είναι γραβάτα, αλλά δεν έχει το δέσιμο της γραβάτας. Εγώ δεν έχω μια γραβάτα μόνιμα εδώ και πόσα χρόνια δεμένη και απλά. Ναι. Τη σφίγγω για όταν φοράω. Αραιά και πού.
0: Είναι κανονική η δικιά σου όμως η γραβάτα.
1: Ναι, η δικιά μου κανονική. Των αεροσυνοδών λέει είναι με κλιπ. Που την κάνει ένα και κλείνει.
0: Άντε για τώρα.
1: Αυτό συμβαίνει για να είναι πάντα έτσι όμορφη, δεμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι και να μην λύνεται. Και για λόγους ασφαλείας. Γιατί άμα συμβεί κάτι και εγώ γίνει κανένα τέτοιο και έχει να ταράξει και πιαστώ από τη γραβάτα και την τραβήξω και.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε γι' αυτό.
0: Πλάτωνα, δηλαδή μετά έλυσε τώρα ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Το καλόν και το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Συγγνώμη,
0: να λύσει το μυστήριο.
1: Το ξέρατε εσεί για τι γραβάτε. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν έπεφτε μια ερώτηση, φοράνε οι αεροσυνοδοί κανονικέ γραβάτε ή ψεύτικε, θα λέγατε.
0: Λοιπόν, θα σου βάλουμε και καινούριο challenge.
1: Να.
0: Συμβαίνει το ίδιο και με τα παπηγιών. Θέλω να το σκεφτεί, να δουλέψει στο σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Και
1: σίγουρα.
0: Αύριο να έχει απάντηση.
1: Σίγουρα συμβαίνει το ίδιο. Στην επόμενη πτήση που θα δω. Ποιο φοράει παπηγιώνες ή ο άλλος στο αεροπλάνο. Ποιο φοράει.
0: Αυτό να μου πει.
1: Ο πιλότος.

0: Τώρα για να μην μπενέψω εμένα και τον συμπροταγωνιστή μου, πέστε εσύ για το
1: πολύ
0: βιντεάκι.
1: Πολύ ωραία το βίντεό σας, πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια, Άρη Κυπριανού. Συγχαρητήρια. Μια μέρα λείψαμε και.
0: Εμένα.
1: Συγχαρητήρια και σε σένα.
0: Σε σένα. Συγχαρητήρια και σε σένα.
1: Χειροκροτώ, παιδιά.
0: Η Λούλα και ο Ρούλης, παιδιά, στην πρώτη τους περιπέτεια.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Το βιντεάκι
0: γιατί
1: να
0: έγινε viral ακόμα, είναι η απορία μου. Μπείτε, Τζοάννα Λαμπροπούλου, στο Loud Music Festival στο Instagram. Δείτε το, γελάστε με την ψυχή σας, με δική σας ευθύνη.
1: Έτσι. Και μην ξεχνάτε, 2 με 5 Ιουλίου, 4 μέρες ασταμάτης μουσικής έρχονται στο The Warehouse. Πάνω από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα γίνει ένας χαμός και τρέχει και πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός.
0: Για
1: σας χαρίζουμε δώρα αξίας 1.600 ευρώ. Μπαίνετε στο Instagram του Mix FM και παίρνετε δώρο στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 τυχεροί κερδίζουν από 2 4-day festival passes για να απολαύσετε και τις 4 μέρες του Loud Music Festival και 2 μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν από ένα VIP package για 5 άτομα που περιλαμβάνει 5 μονοημεριστήρια
0: για το φεστιβάλ. Θέλω το.
1: 200 ευρώ. Σε
0: κατανάλωση.
1: Ναι. 5 επίσημα Loud Music Festival T-shirts.
0: Και τώρα ο Πλάτωνας θα μας πει και τους 50 DJs και καλλιτέχνες που θα απολαύσουμε. Όχι!
1: Η
0: προπόληση να πούμε είναι στο ticketbox.com.cy.
1: Μπείτε στο Instagram να δείτε και για να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό και να δείτε και αναλυτικά όλο το line-up το οποίο έχει και άλλα και άλλα και άλλα και καινούργια πράγματα. Οπότε ενημερώνεστε.
0: Λοιπόν, η φιλενάδα η Miley Cyrus and the Wrecking Ball. Όσο θα τελειώσει το τραγούδι, θέλω να δείτε το βιντεάκι. Κάνουμε το viral.

0: Τα αυγά είναι υπερτροφή.
1: Είναι, αλλά όταν βρες το αυγό, συνήθως δεν έχει κάποια αυγά που εκεί που καθαρίζει το τσόφλι μαζί φεύγει και το μισό αυγό.
0: Τα φρέσκα κυρίως.
1: Ο χάρο μου είναι αυτό, παιδιά. Ναι. Τα φρέσκα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι
1: τα φρέσκα
0: χαρακτηριστικό
1: είναι.
0: Των φρέσκων αυγών.
1: Δύο λύσεις έχω. Η μία είναι δική μου λύση και άλλη είναι των ειδικών λύση.
0: Να ξεκινήσουμε με των ειδικών.
1: Εντάξει,
0: για να έρθει η δικιά σου που θα είναι σίγουρα καλύτερη, καταλαβες.
1: Ρίξτε ένα κουτάλι μέσα την ώρα που βράζουν, ρίξτε ένα κουταλάκι μέσα.
0: Ναι.
1: Μέσα, να βράζει αυτό το κουτάλι. Το κουταλάκι, παιδί μου.
0: Ένα
1: το
0: κουταλάκι, δεν κατάλαβα, ναι. Τι έχω πορεία.
1: Εκεί με το νερό.
0: Ναι. Μικρό ή μεγάλο, μικρό, τη σούπα ή του γλυκού.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι. Την ώρα που βράζει, άμα ρίξετε ένα κουταλάκι τέτοιο μέσα. Μετά τα αυγά καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα χωρίς να μένουν τα τσόφλια.
0: Αν βάλω πιρούνι, θα μπερδευτεί το αυγό, δεν θα λειτουργήσει.
1: Θα λειτουργήσει. Εγώ είπα κουτάλι απλά γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά και για να το ανοίξει και να
0: πώς βάλε πιρούνι, να βάλε
1: και μαχαίρι, δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αυτό είναι να βράζει μέσα.
1: Εντάξει, θα το ρίξω όλο μέσα, παιδί μου.
0: Α,
1: βάλω το έτσι.
0: Ορθιό.
1: Εγώ τα βράζω σε μπρίκι γι' αυτό. Αλλά άμα θέλετε σε κατσαρόλα, ναι, ας το μέσα μετά.
0: Εμείς έχουμε το μαγικό αυγουλάκι, κύριε Μουρατίδη,
1: βέβαια,
0: από Tablespoon Gourmet και μας λέει και πότε είναι έτοιμο.
1: Πέστα. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη θέλει.
0: Τα λέω εγώ γιατί εσύ.
1: Δεν τα λέω. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη θέλει όμως.
0: Όχι, τη θέλω, πώς. Γιατί ήταν πολλά καλή των ειδικών, οπότε είναι υπομονό για τη δική σου.
1: Επειδή αυτό συμβαίνει στα φρέσκα αυγά. Αφήστε τα να μπαγιατέψουν.
0: Ρεν του τη λύση σου, ρε.
1: Τι να κάνω, αυτή τη λύση είχα.
0: Να σε θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες εξανάβοκες μας live hack για το κάτσουπες μας να σύρνουμε νάλας.
1: Αυτό.
0: Καλύτερο.
1: Δεν ξέρω ποια από τα δύο είναι καλύτερο, δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο.
0: Ωραία, και τελικά. Τι έγινε πρώτα.
1: Τι έγινε.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Έλατε.

0: Δεν θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά μαντέψτε τι. Η Μαρία η Πορφυρίου, παιδιά.
1: Έρχεται εδώ, χτυπάει τα τζάμια. Ναι. Σας παρακαλώ, αφήστε να περάσω. Εντάξει, κυρία μου, θα έρθει στην εκπομπή σου.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
1: να μας το κάνεις έτσι με υφάκι, παιδιά.
0: Δύο ώρες έχεις, Μωρή, ναι. Και εσύ, δύο ώρες μέχρι τις 12.
1: Να τη βλέπατε τώρα πώς είναι, απλά δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλά αν ήταν εδώ, έτσι θα ήταν.
0: Ξέρετε να μου περιμένει.
1: Να ξεπαρκάρεις.
0: Να ξεπαρκάρω για να το παρκάρω, αλλά θα το βάλει στάβι. Οπότε Πορφυράκι μου, αν ακούς.
1: Εντάξει.
0: Βρες ένα
1: θα φύγει και ο Άρης όμως. Θα ξεπάρει.
0: Όχι.
1: Άρη.
0: Θα φύγουμε με. Όχι, ρε,
1: θα κάνω σειρά, Άρη μου. Θα κάνω σειρά και θα τελειώνει σε Άρη.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, ας πούμε, κάποιο διάστημα, κάποια χρονική περίοδο που πρέπει να είμαι καλή μαζί σου. Έτσι, λίγο πιο γλυκιά, λίγο πιο.
1: Ναι. Να είσαι γιατί έχασα πατέρα. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά.
1: Όχι, την κάνει τώρα, αισθάνεται άσχημα.
0: Όχι, καθόλου. Ναι. Εντάξει, για λίγο. Θα σου δώσω.
1: 9 μέρες.
0: Μια περίοδο χάριτο.
1: 40 ημέρα. 40.
0: Όχι, πολλές.
1: 40.
0: Πολλές.
1: 40, λοιπόν.
0: Τα καλά είναι ότι θα πηγαίνουμε μαζί εκδρομούλες με το ορφανοτροφείο. Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Τέλεια.
0: Θα σε βάλουμε στην παρέα μας.
1: Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους εσάς, παιδιά, έναν-ένα ξεχωριστά για τα υπέροχα μηνύματα που στείλατε αυτές τις μέρες που ήταν λίγο δύσκολες για μένα. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε παρέα και τα ξεπερνάμε όλα μαζί.
0: Και έχεις να μας πεις ωραία πράγματα για τη σύντα μας.
1: Βεβαίως έχω να πω, γιατί κάθε βράδυ λέω. Ένα επεισόδιο μόνο και μετά κοιτάζω το ρολόι και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Αν με ψάχνετε, συνήθως είμαι κάπου μέσα στη Sita Vision. Και τώρα με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online είτε να το αποκτήσετε από κατάστημα Sita. Περισσότερα στο sita.com.cy / TV App.
0: Και επειδή ο πλάτος μας, παιδιά, αγαπά έτσι τις πιο ανάλαφρες, τις πιο γλυκές γεύσεις, θα τον κεράσουμε ένα μέλλον που φέρνει στο ποτήρι τη φρεσκάδα του πεπονιού. Δεν καταλάβεις το που το μέλλον, φαντάζομαι. Βέβαια. Μαζί με δαμάσκηνο, αχλάδι και κόκκινο μήλο. Κι άντε για! Summer favorites από Bean Bar.
1: Βεβαίως και θυμίζουμε και τον υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει από τα πρατήρια Shell για το ολοκαίριο Jeep Avenger. Τώρα μπορούμε να λάβουμε και εμείς μέρος να διεκδικήσουμε το πρώτο Jeep, αφού η πρώτη φάση ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου. 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη ή πετρέλαιο με το Shell Go Plus App και μπαίνει.

0: Γυρίζει συναυλία στα Βερολίνα. Να τα πούμε και αυτά.
1: Τι να κάνουμε το κορίτσι.
0: Να κλείσουμε έτσι ωραία.
1: Αυτά, φίλια πολλά, να προσέχετε. Και τι να κάνουν, Άρη, για πες που είσαι ακροατής.
0: Ξέρει τα ο Άρης. Ρε την Παρασκευή τα είπες, ρε. Μπράβο, Άρη. Σχεδόν.
1: Αυτό να κάνετε, να φτιάχνετε τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Hot track of the week, Magnetic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
5: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο Η Ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, είμαστε στις τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Φεύγει αυτός ο μήνας με ζέστη και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά άρχισε να πει το καλοκαίρι, παιδιά. Τι να πούν και αυτοί που έχουν το heat wave στην Ευρώπη, που δεν έχουν κλιματιστικό και δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτή τη ζέστη, ε. Οπότε εμείς είμαστε σε πλεονεκτική θέση, θέλω να ξέρετε. Άρα να το βιώνετε αυτό, να το βάζετε καλά στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι υπάρχει κόσμος που περνά πολύ χειρότερα από εμάς. Γιατί εμείς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε τη ζέστη με πάρα πολλούς τρόπους. Μαρία Πορφύριου στο μικρόφωνο μαζί σας. Είχαμε μία συζήτηση τώρα το πρωί, γιατί κάπως νομίζω μπήκε ανάδρομος σε κάποια ζώδια και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή, έχουν λίγα νεύρα, είναι και Δευτέρα. Οπότε θέλω να μου πείτε εσείς πώς ξεκίνησε η μέρα σας, για να σας πω και εγώ τι έγινε σε λίγο όμως.

Δευτέρα σήμερα λοιπόν, όντως έχουμε ανάδρομο σε αρκετά ζώδια, οπότε ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε αρκετές περίεργες συμπεριφορές σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πάρκινγκ, όπου μπορούν να σταθμεύσουν πάρα πολλά αυτοκίνητα, και επειδή δεν είναι από αυτά τα πάρκινγκ που είναι με τις γραμμές, ρε παιδί μου, που και αυτά υπάρχουν λόγοι για να εκνευριστείς αν κάποιος πιάσει δύο πάρκινγκ, ας πούμε, ή αν παρκάρει σε χώρο στάθμευσης που είναι για ανάπηρους, ή μπορείς να δεις πολλά πράγματα που θα σε εκνευρίσουν. Είναι και τα πάρκινγκ τα οποία χωράνε ναι μεν αυτοκίνητα, αλλά δεν έχουν προκαθορισμένες γραμμές. Αυτό δεν σημαίνει, παιδιά, ότι μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις και να πάρεις, ας πούμε, χώρο για τρία πάρκινγκ. Δεν είναι δυνατό αυτό. Δηλαδή, τώρα κάτω να δείτε, είμαστε ένας χώρος που χωράει πέντε αυτοκίνητα και ήρθε ένα αυτοκίνητο, μικρό κιόλας, πάρκαρε και έμεινε εκεί, και τώρα τρία αμάξια δεν μπορούν να παρκάρουν, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και είναι αυτά τα πράγματα που λέει, ρε, αυτός δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι έπρεπε να πιάσει ένα πάρκινγκ τώρα. Ή άμα σε κλείνουν και παίρνεις τηλέφωνο και έρχεται ο άλλος αμέσως και θα μετακινήσει το αυτοκίνητο και σου λέει, απολογούμε, δεν είχα που να παρκάρω, θα το μετακινήσω να φύγεις. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Σε έκλεισε ο άνθρωπος, ήρθε αμέσως να με το μετακινήσει, να κάνεις τη δουλειά σου και εσύ και αυτός. Και εντάξει, όλα καλά. Το ξέρω, είναι Δευτέρα, είναι και ζέστη, οπότε λίγο έχουμε λιγότερη υπομονή σήμερα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να γίνουμε έτσι λίγο πιο υπομονετικοί.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Whereas the air condition, θα λέμε σε λίγο καιρό, όχι whereas my husband. Θα θέλουμε έτσι αποχή, όπως είχαμε στον κορονοϊό, δύο μέτρα απόσταση, γιατί η θερμοκρασία όλο ένα και ανεβαίνει. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, το κυπριακό, έτσι όπως συνηθίζαμε να έχουμε κάθε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 38 βαθμοί θα είναι σήμερα η θερμοκρασία μας, στο εσωτερικό κυρίως. Στη Λευκοσία, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε 38 βαθμούς, μια χαρά η ζέστη. Ενώ θα έχουμε μια χαρά καιρό, χωρίς σύννεφα, με ήλιο. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς. Δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή μην περιμένετε να ακούσετε ότι θα έχουμε κάποια απότομη μπόρα, απότομη καταιγίδα, οι βροχές, η συννεφιά, οι καταιγίδες που συνήθως τα λέμε αυτά μέσα στον Ιούνιο. Νομίζω τελείωσε αυτή η φάση που δεν ξέραμε τι καιρό θα έχουμε. Τώρα, από εδώ και στο εξής, μέχρι τέλος Αυγούστου, θα ρω πως θα είναι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και θα έχουμε φουλ ήλιο και καλοκαιράκι. Αυτό χρειαζόμασταν.

Και αυτή η εβδομάδα που περιμέναμε έφτασε, γιατί ξεκινά το LMF, Loud Music Festival, όπου θα γίνει χαμός για άλλη μια χρονιά, και εννοείται ο Mix FM θα είναι εκεί στο The Warehouse στη Λεμεσό για όλες τις μέρες από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, με εκρηκτική διάθεση, γιατί θα ζήσουμε ένα μοναδικό υπερθέαμα και φέτος με δύο stages, περισσότερες από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι είναι η τελευταία μέρα για να κερδίσετε πλούσια δώρα αξίας 1.600 ευρώ. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Mix FM και να δείτε τον διαγωνισμό μας, όπου 10 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από 2 Forte Festival Passes για να απολαύσετε τις 4 μέρες του φεστιβάλ μαζί με ένα φίλο σας, και 2 μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν από ένα VIP package, το οποίο περιλαμβάνει 5 μονοήμερα εισιτήρια για το φεστιβάλ, 200 ευρώ σε ποτά και 5 επίσημα Loud Music Festival T-shirts. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε follow Mix FM Cyprus και Loud Music Festival CY στο Instagram, like στο post, tag ένα φίλο σου και έτσι μπαίνει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σήμερα.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijacks, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Maddie Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Με πιάνει, να ξέρετε, το φόμο μου εμένα αυτές τις μέρες, όπου στο Λονδίνο είναι ο Harry Styles και ο Bad Bunny την ίδια περίοδο και όλοι είναι στο Λονδίνο. Να σας στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς που ζεσταίνεστε και δεν έχετε κλιματιστικά, έτσι για να τα λέμε αυτά. Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε, βέβαια δεν έχουμε Harry Styles και Bad Bunny, αλλά ναι, ιδανικά θα ήθελα να ήμουν και εγώ στο Λονδίνο και ας ίδρωνα και ας ζεσταινόμουν, αλλά θα ήξερα ότι θα παρακολουθήσω μία από τις δύο συναυλίες. Έστω, δεν με πειράζει, δεν έχω θέμα. Σε οποιαδήποτε θα πήγαινα, για να μην είμαι και ιδιότροπη. Τέλος πάντων, τελικά θα μείνω εδώ στην Κύπρο, όπως και να έχει. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπου ακούμε και Bad Bunny και Harry Styles εδώ στον Mix FM, μαζί με τα Coffee Berries στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Ενώ μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99 31 00 30, να στο Viper.

έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event αυτή την Κυριακή στην Λεμεσό, στο χώρο που είναι το Starlit Screens, όπου σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus μπορείτε να απολαύσετε μια υπέροχη βραδιά κάτω από το φεγγάρι, κάτω από τα αστέρια, και θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την υπέροχη βραβευμένη ταινία της Disney και Pixar, Ratatouille, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Την έχω δει άπειρες φορές, αλλά τι πιο ωραίο να τη δεις ξανά και ξανά κάτω από τα αστέρια, δίπλα από τη θάλασσα, και όλα αυτά για ένα καλό σκοπό, αφού όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον οργανισμό Meow Mission Cyprus για τη φροντίδα και τη στήριξη των αδέσποτων γάτων της Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στο Instagram του Starlit Screens, ενώ χορηγεί είναι υπεραγορές Αλφαμέγα, Cosmos Insurance, Monge Cyprus, powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Οι Δευτέρες μου αρέσουν λίγο περισσότερο γιατί είναι η μέρα που δεν έχω γυμναστική το πρωί. Οπότε έχω λίγο περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Γι' αυτό αφιερώνω περισσότερο χρόνο στο πρωινό που θα φάω. Οπότε πειραματίζομαι λίγο, φτιάχνω και τα αυγά μου που θέλουν λίγη ώρα παραπάνω. Έχω το ψωμάκι μου, κάνω το τοστάκι μου. Ένα πράγμα που παραμένει το ίδιο κάθε μέρα είναι η φλόρα, που είναι το συστατικό που ενώνει μικρές καθημερινές στιγμές με μεγάλες γεύσεις, γιατί είναι απαλό στην υφή και πλούσιο στη γεύση. Και να ξέρετε ότι το Flora Original Light και Battery είναι 100% φυτικά, χωρίς φινικέλαιο.

Μία που ακούσαμε τη Σοκύρα, θέλω να σας πω ότι διάβασα μία είδηση χθες που έλεγε ότι η δασκάλα φωνητικής της στο σχολείο δεν την άφηνε να μπει στη χοροδία του σχολείου, γιατί πίστευε ότι η φωνή της ακουγόταν σαν πρόβατο. Πού να ήξερε αυτή η δασκάλα τι θα γινόταν η Σακύρα τα επόμενα χρόνια. Και καλά να πάθει, είναι μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο δάσκαλοι, γενικά κάποιοι άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι βρίσκονται μόνο για να μας επισκιάσουν και να μας ρίχνουν σκόνη στα μάτια και να μας λένε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά η καλύτερη απάντηση είναι να τους πεις δέσμο που τα καταφέρνω και θα δεις ποιος θα είσαι εσύ στα επόμενα χρόνια. Τέλος πάντων, με αυτό το μήνυμα, το πολύ ωραίο και ενθαρρυντικό για όλους μας, σας χαιρετώ, παραμένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2, ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και θέλω να δούμε λίγο σχετικά με τον καιρό τι θα συμβεί σήμερα, γιατί ξεκίνησε πολύ δυναμικά η εβδομάδα και από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ λέει ότι ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά ίσως να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες και χαμηλές νεφώσεις. Αυτό δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η πολύ ψηλή θερμοκρασία που τη νιώθουμε έστω και ένα λεπτό να βγούμε έξω. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, ειδικά σε αυτή την κατάσταση που είμαι. Νιώθω ότι είναι ακόμη πιο ανυποφορή όλο αυτό που νιώθω, τέλος πάντων. Και εύχομαι να ξυπνήσατε, να βάλατε το αντιλιακό σας, να πήρατε το θέρμο σας με το νερό στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο, όπου και αν έχετε να πάτε, είτε μέσα στο σπίτι, είτε εκτός αυτού, να βάλατε αρκετά παγάκια μέσα, γιατί αυτό που μας σώζει τις τελευταίες μέρες με αυτές τις θερμοκρασίες είναι η πολλή ενυδάτωση, αλλά και εννοείται η προστασία από τον

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Ordinary και πάμε να σας πω κάτι που θεωρώ εγώ πολύ Ordinary, αλλά νομίζω δεν είναι για τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί φέρνω το σχεδόν όλο μου το σπίτι εδώ στον Mix FM. Κάθε μέρα που έρχομαι φέρνω τα καλλιντικά μου, φέρνω τα ρούχα μου για τις συναντήσεις που έχω να πάω μετά, φέρνω το λάπτοπ μου για να κάνω δουλειά, το φαγητό μου, το νερό μου, ό,τι φανταστείτε το φέρνω. Οπότε αν με δείτε μέσα στον δρόμο να κυκλοφορώ με χίλια δυο πράγματα, κατευθύνομαι εδώ στον Mix FM γιατί το νιώθω σαν δεύτερο μου σπίτι και θέλω να μου πείτε αν νιώθετε κι εσείς το ίδιο πράγμα και κουβαλάτε όλο σας το σπίτι κάθε μέρα που πάτε στη δουλειά ή αν είμαι μόνο εγώ που το κάνω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, πείτε μου λίγο στο Viber στο 99310031. Νομίζω πως δεν είμαι μόνη, αλλά ίσως και να εκπλαγώ με αυτά που θα μου πείτε και θα

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα δέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
4: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Έφτασε αυτή η κρίσιμη στιγμή μέσα στη μέρα όπου πρέπει να αποφασίσουμε τι θα φάμε για μεσημεριανό και κάνουμε κάθε φορά εδώ στον Mix FM μια μικρή συνέλευση για να αποφασίσουμε, να δούμε όλα τα deals, όλες τις επιλογές, τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος, γιατί πάντα να ξέρετε οι Δευτέρες είναι πολύ δύσκολες, γιατί προηγείται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ο περισσότερος κόσμος έχει γάμους, έχει βαφτίσεις, έχει γενέθλια, έχει πάρα πολλά events και καταλαβαίνετε ότι μειώνονται οι επιλογές που θέλουν, τα πράγματα που θέλουν να φάνε τέλος πάντων τη Δευτέρα, γιατί ίσως να το έχουν φάει ήδη αυτό το πράγμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε, αφού καταλήξαμε τώρα, είπαμε ότι θα παραγγείλουμε από το λογαριασμό του Mr. Unknown για αυτή τη φορά. Τους έκανα τη χάρη και να σας θυμίσω ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις στο Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε, γι' αυτό σας λέω ότι κάναμε τη χάρη σήμερα, γιατί θα μπει αυτόματα στην κλήρωση ο Mr. Unknown και ίσως να διεκδικήσει αυτό το δώρο. Οπότε να ευχηθούμε καλή όρεξη σε όλους όσους έχουν βάλει αυτή τη στιγμή την παραγγελία τους μέσα από το Foodie App και καλή επιτυχία εννοείται, να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το τέλειο δώρο.

0: Drive είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απογεύμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα μες Hello Kitty.
4: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars με το I Just Might και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το ένα και μοναδικό φούτι που χωρίς αυτό δεν ζούμε. Και θέλω να μου πείτε και να κάτσετε να σκεφτείτε αν τις τελευταίες μέρες πιάνετε τον εαυτό σας να είναι λίγο πιο, πώς να το πω, να εκνευρίζεστε πολύ πιο εύκολα, να χάνετε πολύ πιο εύκολα την υπομονή σας για πιο απλά πράγματα. Ενώ προηγουμένως θα λέγατε δεν πειράζει, άστο να περάσει, τώρα όχι. Θέλετε να τα συζητάτε όλα εκείνη τη στιγμή, εκνευρίζεστε με το παραμικρό και έχω να σας πω ότι υπάρχει μία λογική εξήγηση για αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει αυτές τις μέρες, αλλά θα το πω τώρα, θα το πω σε πολύ πολύ λίγο, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Όπως σας είπα και προηγουμένως, αν τις τελευταίες μέρες νιώθετε ότι είστε λίγο πιο εκνευρισμένοι από το κανονικό, χάνετε πολύ πιο εύκολα την ψυχραιμία σας, να ξέρετε ότι υπάρχει λογική εξήγηση πίσω από αυτό και δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες, το λένε οι ειδικοί και λένε ότι τις πιο ζεστές μέρες ή τις μέρες που τέλος πάντων βιώνουμε έντονα τον καύσωνα, αυξάνονται όλα αυτά τα περιστατικά, έτσι που νιώθουμε λίγο πιο έντονοι σε όλα μας, γιατί ο εγκέφαλός μας καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στις ζεστές μέρες για να βοηθήσει το σώμα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του και με αυτόν τον τρόπο διαθέτει πολύ λιγότερους πόρους για να παραμένει ήρεμος και συγκεντρωμένος. Άρα αφιερώνει ο εγκέφαλός μας όλη του την προσπάθεια και όλη του την ενέργεια έτσι ώστε το σώμα να παραμείνει σε μια σταθερή θερμοκρασία και γι' αυτόν τον λόγο εμείς νιώθουμε πολύ πιο έντονα δυσφορία, νιώθουμε πολύ πιο έντονα ότι εκνευριζόμαστε, ότι δεν έχουμε υπομονή, ότι ίσως να παίρνουμε λάθος αποφάσεις, γιατί να ξέρετε ότι γράφει σε αυτή την έρευνα ότι ταυτίζονται οι λάθος αποφάσεις που ίσως να πάρουμε με τις αυξημένες θερμοκρασίες. Οπότε θέλω να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο ψύχρεμοι και μέσα στο δρόμο και στη δουλειά. Αν μας πούν κάτι, δεν απαντάμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με την έρευνα είναι να πιούμε έτσι παγωμένο νερό, να βάλουμε μία παγωμένη πετσέτα πάνω στο μέτωπό μας ή να βάλουμε μία παγωκίστη, αν έχουμε κάπου εκεί κοντά στη διάθεσή μας. Γιατί όλο αυτό θα μας κάνει να νιώσουμε αμέσως πιο ήρεμοι και πιο ψύχρεμοι.
1: Χριστίνα Αργυρού. Serving up hits on Mix FM's Lunchbox.

ωραίο τραγούδι που είναι το Wonderful Life από Hertz και Purple Disco Machine. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και είναι πολύ ωραία και η ζωή, γιατί αύριο θα ξέρουμε και τους νικητές του τεράστιου διαγωνισμού της Vivechrom, όπου μπορούν να κερδίσουν ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Και ο διαγωνισμός περιλαμβάνει χρώματα Vivechrom και το βάψιμο του χώρου σας. Οπότε, αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, τι θα κάνετε? Θα σταματήσετε ό,τι και αν κάνετε. Θα μπείτε στο vivechrom.gr, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Ισχύει μέχρι αύριο, οπότε έχετε και σήμερα και αύριο για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Και καλή επιτυχία εννοείται, να ευχηθούμε σε όλους, γιατί είναι τεράστιο το δώρο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Αυτό ήταν το Golden από Huntrix. Και τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να σας πω για αυτό το θέμα ή όχι. Αλλά θα σας το πω γιατί από σήμερα ξεκίνησε ο ανάδρομος Ερμής και θα διαρκέσει μέχρι και 23 Ιουλίου. Και κάποια ζώδια θα επηρεαστούμε πολύ άμεσα από όλη αυτή την κατάσταση. Αρχικά είναι ο καρκίνος, όπου θα επηρεαστεί πολύ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα ζώδια σε ό,τι έχει να κάνει με προσωπική εικόνα, οικογένεια, σπίτι, συναισθηματικές σχέσεις, λέει εδώ, και αποφάσεις του παρελθόντος. Άρα, αν μας ακούει η Κάλη Ελευθερίου, η μαμά μου, η κολλητή μου, η Έφη, να ξέρετε ότι θα επηρεαστείτε πολύ άμεσα αυτό το διάστημα. Επίσης, είναι ο εγώ καιρος. Σιγά που θα είχαμε καλό μήνα. Σιγά που θα περνούσαμε καλά το καλοκαίρι μας. Δεν ξέρω εγώ την τύχη μου. Λέει ότι θα επηρεαστούμε κυρίως σε σχέσεις, συνεργασίες, στο γάμο και στις σημαντικές συμφωνίες. Ωραία. Τέλεια πάει αυτό έτσι όπως το διαβάζω. Ο κριός επίσης θα έχει πιθανές ανατροπές σε οικογενειακά θέματα, μετακομίσεις, ακίνητα και στην επικοινωνία μέσα στο σπίτι. Ο ζυγός θα επηρεαστεί σε ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα, τη δημόσια εικόνα, τις επαγγελματικές αποφάσεις και την επικοινωνία με τους ανωτέρους. Και επίσης θα επηρεαστούν οι δίδυμοι και οι παρθένοι, όπου ίσως λέει να βιώσουν περισσότερες καθυστερήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με πληρωμές, σε αλλαγές προγραμμάτων, αλλά και παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Καλή επιτυχία να μας ευχηθώ εμάς που θα τα ζήσουμε και θα τα βιώσουμε όλα αυτά πολύ έντονα, αλλά και στους υπόλοιπους τριγύρω μας που θα πρέπει να μας ανοιχτούν αυτές τις μέρες και θα πρέπει να έχουν λίγο περισσότερη υπομονή από ό,τι συνήθως, γιατί δεν ξέρω, θα τα νιώθουμε όλα πολύ πιο έντονα από ό,τι φαίνεται.

μου στέλνετε όσοι είστε καρκινάκια και όσοι είστε γόκεροι και ζυγοί, ότι δεν ξέρετε τι να περιμένετε αυτές τις μέρες που έχουμε αναδρομή. Τι να κάνω κι εγώ, κι εγώ εγώκερος είμαι, οπότε θα τα ζήσουμε μαζί όλα αυτά παρέα. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής, οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλε Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: number 3.
1: Run from the sun like Dracula.
0: Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Με τον Ed Sheeran ξεκινήσαμε τη σημερινή μας παρέλαση. Θέλουμε λίγο παραπάνω έτσι push, που είναι Δευτέρα και τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ελπίζω να περάσετε ωραίο Σαββατοκύριακο. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Θα βάλω πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά. Μείνετε συντονισμένοι και μαζί μας. Όπως κάθε μέρα είναι και η Epic.

Εάν ψάχνεις να τα βρεις όλα σε έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει. Όλα σε έναν άνθρωπο δεν θα τα βρεις. Αλλά όλα στην Epic μπορείς να τα βρεις. Με το Epic One, όλα σε ένα. Σου δίνει Fiber Internet, 5 Gbps για το σπίτι. Σου δίνει Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια. Πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλους. Και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Είναι το Epic One και θα το ερωτευτείς. Στα σίγουρα.

Την έκανα την υπερβολή μου με την τούρτα. Έκανα μία δίπατη τούρτα, ενώ τα άτομα δεν ήταν τόσα. Και προφανώς η τούρτα έμεινε. Και τώρα, 4 ημέρες μετά, τρώω ακόμα τούρτα. Θα πάθω κάτι. Δέστε πόσες ημέρες είναι ok να τρως τούρτα που είναι στο ψυγείο. Παρακαλώ, ενημερώστε με στο 3131.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, Powered by Mix FM.

Θα σας πω ότι η συνταγή των KFC δεν ήταν καθόλου τυχαία με τα χρόνια. Να σας πω ότι είναι υποστηρικτής της εκπομπής, εννοείται, και έμαθα ότι έχει μέσα 11 βότανα και μπαχαρικά και δημιουργούν αυτή την ισορροπημένη, την πλούσια, την αυθεντική τη γεύση που είναι signature. Με το που τρως την πρώτη μπουκιά ξέρεις ότι είναι KFC, και αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει.

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας Κεντής, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Για να δούμε τώρα τι παίζει με το LMF. Γιατί θα γίνει χαμός και 2 και 3 και 4 και 5 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Όλες τις μέρες πρέπει να έρθετε. Πρέπει να απολαύσετε αυτό το φεστιβάλ, αυτό το πολύ loud φεστιβάλ που κάθε χρόνο γίνεται louder. 5η, 2 μέχρι Κυριακή, 5 Ιουλίου. Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse με 2 σκηνές, με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα θα νιώσεις τον απόλυτο loud παλμό. Θα μπορείς να βρεις τα εισιτήριά σου στο ticketbox.com.cy και σας περιμένουμε όλους εκεί, όλες τις μέρες.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Τι ωραία την Κυριακή να πάρεις την παρέα σου, να πάρεις popcorn και να ζήσεις τη μαγεία του Ρατατούι. 8:30 το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στο χώρο του Starlit Screens στη Λεμεσό. Να σας πω ότι μπορείς να παρακολουθήσεις μια υπέροχη βραδιά σινεμά κάτω από το φεγγάρι και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον οργανισμό Μιάο Μίσον για τη φροντίδα και τη στήριξη των αδέσποτων γατιών της Κύπρου. Να τα βοηθήσουμε αυτά τα γατάκια που δεν έχουν σπίτι ακόμα. Θα τους βρούμε και σπίτι. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στο Instagram του Starlit Screens και είναι μια ταινία έτσι χαλαρά, ωραία για κυριακάτικο με πολύ popcorn και για καλό σκοπό.

Gone, gone, και εγώ θα φύγω τώρα. Σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική. Το hot track αυτής της εβδομάδας που είναι το Magnetic. Μείνετε συντονισμένοι και στις 5 θα έρθει η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Φιλιά πολλά και να λέμε αύριο στις 2. Bye!

Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Kos, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. 29 Ιουνίου σήμερα, Άρη Κυπριανού.
1: Τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου. Τελευταία Δευτέρα κιόλας του Ιούνιου.
0: Είναι κουτσουρεμένη η εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη και τσουπ, Ιούλιο.
1: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος και μαζί με τον Ιούλιο τι μπαίνει, Έλληνο Ολυμπίο.
0: Loud Music Festival.
1: LMF, παιδιά, 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου στη Λεμεσό. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να παρτάρουμε.
0: Είμαστε στο Warehouse, θα είναι και εσείς μπορείτε να μπείτε και να διεκδικήσετε και τις προσκλήσεις που έχουμε, αλλά και τα VIP πακέτα μέσα από τη σελίδα του Mix FM στο Instagram και μπορείτε να πάρετε και τα εισιτήριά σας, διότι μιλάμε τώρα, θα παρελάσουν πολλά ονόματα.
1: Ναι. Είναι η Λίλα, είναι ο Μέντε Φουέρτε, είναι πάνω από 50 local DJs. Παιδιά, θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 να μας πείτε κι εσείς πόσο περιμένετε το LMF και σε πολύ λίγο, Έλληνα, θα σου πω για τα νεύρα που με κάνανε στο δρόμο. Άστα, πόσο πολύ λίγο.

0: πες μου ποιος σε θύμωσε. Να πάω να του κάνω παρατήρηση.
1: Να σου πω κάτι, νομίζω. Ναι, ήταν ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά γενικότερο φαινόμενο. Οπότε θέλω να απευθύνω μία ερώτηση σε όλους όσοι μας ακούτε και θέλω να ρωτήσω, παιδιά, εσείς που είσαστε σταματημένοι στα φανάρια, και αυταίνει πορτοκαλί, ούτε καν πράσινο, και αμέσως πατάτε την μπουρού. Θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε εκείνη την ώρα.
0: Έχω την ίδια απορία.
1: Δηλαδή, γιατί.
0: Εγώ μιλάω κιόλας. Σηκώνω βλέμμα στο καθρεφτάκι και του λέω πού να πάω.
1: Αμα πραγματικά.
0: Τώρα άναψε.
1: Παιδιά.
0: Μη βιάζεσαι. Εντάξει.
1: Ενώ. Ρε, παιδί μου, όλοι βιαζόμαστε. Προσεκτικά, βέβαια, πάντα στο δρόμο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι καιροί που ζούμε έχουν έτσι άλλους ρυθμούς. Είναι μια πρεμούρα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε γρήγορα. Ναι, okay, μαζί σας. Το ακούω. Είναι όλη μέρα μέσα στους δρόμους για να προλάβω τα πάντα, αλλά τα ευλοημένα, πορτοκαλί είναι ακόμα.
0: Παιδιά, είδατε πόσο έξαλλος έγινε. Άρα δεν είναι. Είναι παράκληση που θα κάνουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Δεν είναι παρατήρηση.
0: Δεν είναι παρατήρηση, είναι παράκληση. Παιδιά, περιμένετε να ανάψει αυτό το πράσινο και μετά κορνάρετε μας.
1: Μετά, σιγά-σιγά.

0: Θα σου κάνω ένα mini quiz.
1: Παρακαλώ.
0: Για να δω, ρε παιδί μου, σε ποια φάση είσαι.
1: Τι φάση, γιατί είσαι. Συνήθως εγώ σου κάνω τα quiz, τώρα δεν σε πιάσε.
0: Νιώθεις το δέρμα σου στεγνό?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι.
0: Το στόμα σου είναι στεγνό?
1: Κάποιες φορές ναι.
0: Ωραία. Νιώθεις ότι η έλλειψη, βασικά, όχι, έχεις πόνους στις αρθρώσεις σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν νιώθεις ότι αναρρώνεις γρήγορα?
1: Όχι, αναρρώνω γρήγορα. Mm.
0: Αισθάνεσαι υπνηλία και κούραση?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πεινάς ξαφνικά πολύ?
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις πρόβλημα στο να χωνέψεις το φαγητό?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι έχω, γιατρέ?
0: Είσαι αφυδατωμένος. Αφυδάτωση λέγεται.
1: 50 ευρώ.
0: Παιδιά, παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι αν είμαστε αφυδατωμένοι μπορεί να νιώσουμε το στόμα μας ότι στεγνώνει, αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα πράγματα, σημάδια, τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοούμε, και ειδικότερα με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, ισχύει, παιδιά, το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι πίνω νερό, αλλά όχι όσο θα έπρεπε ή όσο θα το χρειαζόμουν.
0: Ωραία, ποιο νερό τώρα να σε δω.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο νερό?
1: Πού είναι το νερό? Με το τσαμί, έβαλες το στην πλευρά σου. Εσύ με αφυδατώνεις, Έλενα Ολυμπίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Θες να νιώσεις μεγάλη?
1: Όχι.
0: Εγώ θα σε κάνω να νιώσεις μεγάλη. Φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας η ταινία Legally Blonde με τη Reese Witherspoon.
1: 25 χρόνια.
0: Βγήκε πρεμιέρα πριν 25 χρόνια.
1: Κοίτα, έχω νιώσει αρκετά μεγάλη την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες. Διότι έλεγα για το Toy Story 5.
0: Που αναρωτιώσουν πόσο χρονών είσαι, γιατί σε άκουγα εκείνη την ώρα.
1: Ήμουν 4 χρονών όταν βγήκε το Toy Story 5, οπότε έχω πάρει τη δόση μου μια.
0: Το Toy Story 1, μωρέ, όχι το Toy Story 5.
1: Το Toy Story 1, έχω πάρει αυτή τη δόση και τώρα με κάνεις να νιώθω ξανά χάλια.
0: Όμως, για να νιώσεις καλύτερα, να σου πω, παθαίνεις ποτέ να βλέπεις μια ταινία και να αναρωτιέσαι, OK, τώρα εγώ τούντους χαρακτήρες βρίσκω τους που τούντο σημείωσε μετά. Πριν τι έκανα συν.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Συνήθως θέλω να ξέρω τι κάνουμε μετά την ταινία.
0: Οκ. Okay. Πώς είναι το happily ever after. Όμως και το πριν εμένα με τρώει πολύ. Και παιδιά, 1η Ιουλίου 2026, δηλαδή μεθαύριο, στο Amazon Prime κάνει πρεμιέρα το L. Το L είναι το prequel του Legally Blonde και είναι τα χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Elle Woods, της πρωταγωνιστρίας που έπαιζε τότε η Reese Witherspoon.
1: Wow.
0: Παραγωγός η Reese Witherspoon βεβαίως της σειράς αυτής. Και υπάρχει το ερώτημα παγκοσμίως για το εάν θα κάνει κάποιο guest, κάποιο cameo η Reese Witherspoon σε αυτή τη σειρά.
1: Να κάνει, γιατί της πρέπει και της αξίζει.
0: Σωστό.

0: Ξεκίνησε, παιδιά, χθες βράδυ η φάση των 32 στο Μουντιάλ και θα διαρκέσει μέχρι 3 Ιουλίου, Έλενα.
1: Εντάξει, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ για να σας αναφέρουμε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να ξέρετε ήδη, αλλά μπορεί εμείς να θέλουμε να τις ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Να τις τονίσουμε, γιατί είμαστε πιο κοντά. 32, μετά να μείνουν 16, 8, 4 και ίσως να βγω σωστή και να είναι ο μεγάλος νικητής η Βραζιλία.
0: Θα είναι η Πορτογαλία. Εγώ είμαι με το Medium Bruno.
1: Είσαι με το Medium Bruno.
0: Ναι.
1: Είσαι λιονάδικος όμως, γιατί πρέπει να υποστηρίζεις εμένα.
0: Όχι, υποστηρίζω το Medium.
1: Ωραία. Παιδιά, υποστηρίζετε είτε το Medium ή εμένα. Σίγουρα πρέπει να υποστηρίξετε και το FIFA World Cup 2026 meal από τα McDonald's, είτε με Mac Delivery, είτε μέσω του McDonald's App, για να απολαύσετε αυτό το γεύμα με τα υπέροχα 6 συλλεκτικά ποτήρια από τους αγαπημένους Start ποδοσφαίρου.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
4: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
5: Κόκκινο.
6: Καπέλο.
5: Φρούτο.
6: Αμήλο.
5: Ναι.
7: That's it.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Μπήκαμε, παιδιά, στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Καλησπέρα σας. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7. Έλληνα Ολυμπίου απέναντί μου.
1: Άρης Κυπριανού. Και θα είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Και εννοείται στην παρέα μας η McDonald's και ο υποστηριχτής μας η Eurobank. Έχω να σου πω ότι ο Ιούνιος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για την ημικρανία και τον πονοκέφαλο.
0: Α, υποφέρεις από ημικρανίες γενικά?
1: Όχι, είναι από τους τυχερούς. Αλλά είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο podcast που κάναμε στα Good Girls με την Ιωάννα Λαμπροπούλου, όπου είχαμε καλεσμένη τη Δόκτωρ Νάσια Χρήστου και μιλήσαμε, παιδιά, για την ημικρανία και αντιλήφθηκα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Είναι η αόρατη νόσος, θεωρείται με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως αναπηρία.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Διότι επηρεάζει χιλιάδες, βασικά ένα στους 8 επηρεάζεται από ημικρανίες, υποφέρει.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που άπαξ και νιώσουν την άβρα της ημικρανίας, γιατί νομίζω ότι άμα υποφέρεις χρόνια, το καταλαβαίνεις πολύ νωρίς.
1: Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμένα αυτό που ήταν ελπιδοφόρο μέσα στην κουβέντα που κάναμε. Μπορείτε εννοείται να μπείτε και να ακούσετε τη συζήτηση. Είναι ότι πλέον υπάρχουν εξελιγμένες θεραπείες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν όχι στο να εξαφανιστούν οι ημικρανίες, αλλά να ξανακερδίσεις τη ζωή σου πίσω.
0: Αυτό ακριβώς.

0: ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς σας είναι εδώ, παιδιά, και σήμερα με μια καινούρια σύλληψη.
1: Και ραδιοφωνικός και της γειτονιάς σας.
0: Θέλω να σου πω κάτι, έτσι όπως σε πάσαρα το σύλληψης, ήθελα να πέσει μια μουσικούα, ρε παιδί μου.
1: Να
0: ήταν ένα theme song.
1: Να κανονίσουμε, να σου βγάλουμε ένα αστυνόμο σας αίνης
0: Θα ήθελα κάτι, ναι. Παρακαλώ πολύ το τμήμα marketing να μου το κανονίσει. Έχω να σου πω για άλλη μια σύλληψη Ελλήνων Ολυμπίου.
1: Όλη αυτιά είμαι.
0: Μια γυναίκα συνελήφθη γιατί έστειλε στην καινούρια κοπέλα του πρώην της μία έκθεση, θα πω, 32 σελίδων laminated,
1: ναι,
0: αν πάτσε χαλάσει που το νερό, με τίτλο «Πράγματα που πρόκειται να σου κάνει».
1: Και γιατί τη σύλλαβαν τη γυναίκα?
0: Δεν ξέρω, θεωρήσαν ότι μπήκαν στα λιμέρια τους.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να τις κάνουν μία...
0: Το τζίγκολ μου. Εσύ προσπαθώ να βρω τζίγκολ.
1: Θα έπρεπε να τις κάνουν μια παρατήρηση. Όχι εσύ λαβάντη, έκαμε τόσο κόπο, έκαμε τα laminate, να με χαλάσουν.
0: Τι τα είχαμε laminate, εμένα με ξεπερνά.
1: Και δεν ακολούθησε καν τη Ρέιτσελ να πει 18 pages back and forth, έκαμε το
0: 30. Να σου πω κάτι όμως, ήταν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί μέσα στα laminate την έκθεση υπήρχαν screenshots από συνομιλίες, υπήρχαν φωτογραφίες, ενώ...
1: Okay.
0: Πήρε τον Τζιν Λίον ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι και τον GDPR. Καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Το ακούω.
0: Το ακούεις, ας πούμε τώρα όπως το ακούεις, έπρεπε να πέσει το jingle ξανά για αποφώνηση και να πάμε στο τραγούδι μας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Ελλήνα Ολυμπίου, ξέρουμε πολύ καλά και εγώ και οι ακροατές και όσοι αγαπάμε ότι είσαι ένα πολύ ταλαντούχο άτομο.
1: Μάνα μου, αγαπητέ.
0: Και πολύ πλευρά ταλαντούχο. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, ποιο είναι το πιο άχρηστο ταλέντο που έχεις? Δηλαδή να πεις τώρα, εγώ γιατί με κάλεσε τον το πράγμα.
1: Α, σφυρίζω καλά.
0: Ναι, να μου το τρίψεις τα μούτρα, ότι εγώ ήξερα σφυρίζω.
1: Να κάνω τον Donald Duck.
0: Κάν τον.
1: Να τον κάνω τώρα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, κάτσε να απομακρυνθώ λίγο από το...
0: Έλα, δώσ' το. Τα μισά να μου λέγεις. Εξαιρετικός Donald Duck, δεν είναι άχρηστο αυτό.
1: Πε μου ένα παράδειγμα που άχρηστο.
0: Ας πούμε εγώ, το άχρηστο μου ταλέντο, είμαι πάρα πολύ καλός στο να κάνω sitting arrangement γάμων. Είναι εξαιρετικά καλός. Έχω κάνει πάρα πολλά στη ζωή μου. Για μένα είναι, γιατί την ύφη και το γαμπρό δεν είναι.
1: Μα δεν είναι, γιατί δείχνει ότι έχεις οργανωτικές δεξιότητες.
0: Ναι, αλλά πώς θα το αξιοποιήσω? Με το να χάσω ένα βράδυ και να πάω σε μελλοντικό παντρεμένο ζευγάρι να τους βοηθήσω να κάνουν το sitting arrangement.
1: Μπορώ να διοργανώσω παιχνίδια, ναι, για όλες τις ηλικίες, από παιδιά μέχρι μεγάλους.
0: Πολύ ωραίο, δεν είναι άχρηστο καθόλου. Άρα εν τέλει, παιδιά, ακόμη και τα άχρηστα ταλέντα χρήσιμα είναι. Εκεί καταλήγω. Ή ας πούμε κάτι στο οποίο δεν είσαι καθόλου καλή.
1: Πολλά πράγματα. Δεν είμαι καλή στο τένις, παρόλο που συνεχίζω να παίζω. Okay. Δεν είμαι καλή στο χορό, παρόλο που συνεχίζω να χορεύω. Δεν είμαι καλή. Σε πολλά πράγματα δεν είμαι καλή.
0: Οκ. Okay. Ας πούμε, ναι, εγώ δεν είμαι καθόλου καλό στο να φτιαλέω δώρα.
1: Α!
0: Καθόλου.
1: Εγώ είμαι εξαιρετική.
0: Καθόλου.
1: Αυτό δεν είναι ταλέντο.
0: Το να διαλέγεις καλά δώρα για κάποιον για τα γενέθλιά του είναι ένα ταλέντο.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι καλή στο να ράβω. Βασικά δεν πιάνω τα χέρια μου.
0: Ούτε εμένα πιάνω, ρε Λένα.
1: Ναι. Ας κρατήσουμε το ότι μπορείς να κάνεις sitting arrangement, ναι, παιδιά, αν κάποιος θέλει για το γάμο του.
0: Είμαι εδώ, παιδιά, για σας. Στείλτε μου μήνυμα και αλήθεια θα έρθω να σας το κάνω μέσα σε 3 ώρες, αν είναι τελειωμένο.
1: Και προσιτές τιμές, όχι. Να πιω εγώ το.
0: Να πιάσεις commission.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι παλιά ναι, όταν ήμασταν παιδιά, οι αυλάδες, οι αυλές των γιαγιάδων μας.
1: Ποιες?
0: Οι αυλάδες.
1: Οι αυλάδες.
0: Ναι, βγήκαμε στις αυλάες. Τις έκανα ναι, λίγο okay. πιο ελληνικές, ναι, ναι, ναι. Οι αυλάδες. Οι αυλές τέλος πάντων των γιαγιάδων και των παππούδων ήταν, ρε παιδί μου, ένας επίγειος παράδεισος. Ήτανε. Με χρώματα, με πάρα πολλά λουλούδια. Και νιώθω ότι τώρα που μένουμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε πολυκατοικίες, δεν τα βλέπουμε αυτά. Mm-hmm. Και ζω για τη στιγμή που θα δω ακόμα και σε μπαλκόνια πολυκατοικιών γεράνι, γιασεμί, γαρίφαλα. Να δω ξανά λουλούδια. Έξω στα μπαλκόνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Έλενα Ολυμπίου.
0: Μας.
1: Γεμίστε τις αυλάδες σας, παιδιά, με λουλούδια. Να χαρεί η Έλενα Ολυμπίου.

0: Και τσάκα μπάμα, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show, παιδιά. Περάσαμε υπέροχα και σήμερα μαζί σας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έλενα, θες να πεις κάτι στους ακροατές μας?
1: Ναι, στις 5, παιδιά. Μην είναι και δεν είναι κανείς εδώ. Στις 5 Drive Time Show με Άρη Κυπριανού
0: και Έλενα Ολυμπίου.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Ordinary και Alex Warren, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να είσαι καλά, να πέρασες ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό, να ξεκουράστηκες, που είναι πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα. Και εγώ είμαι εδώ για να σε ξεκουράσω και να σε ανεβάσω, παρέα με την καλύτερη μουσική, γιατί μία δόση θετικότητας τη χρειάζονται οι Δευτέρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο, δεν είμαι μόνη. Genius στην παρέα μας και φυσικά υποστηριχτής Pizza Hut. Και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber, το περιμένω.

ξεκίνησαν οι καύσονες και όπως πάει θα συνεχίσουν κατά πολύ στο νησί μας. Οπότε τι να κάνουμε όσον αφορά τα κατοικίδια μας για να τα προστατεύσουμε? Καταρχάς βάζουμε νεράκι για τα δέσποτα της γειτονίας, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά για το δικό μας κατοικίδιο αλλάζουμε τις ώρες της βόλτας. Αν ας πούμε είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε ώρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, τις αλλάζουμε και πάμε είτε πιο νωρίς είτε αργά το απόγευμα. Το τεστ της ασφάλτου τι κάνουμε? Βάζουμε το χέρι μας 7 δευτερόλεπτα στο οδόστρωμα και αν δούμε ότι έχει ψιλοκαεί και δεν το αντέχουμε, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγάλουμε το σκυλάκι μας βόλτα εκείνη τη στιγμή. Πάντα κουβαλάμε φρέσκο νερό και ποτέ φυσικά δεν το αφήνουμε στο αυτοκίνητο, ούτε καν για να πάμε μέχρι το περίπτερο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και φυσικά, αν δούμε ότι λαχανιάζει υπερβολικά, έχει κόκκινα ούλα, λίθαργο ή αστάθεια, τα μεταφέρουμε κατευθείαν σε σκιερό μέρος, τα βρέχουμε έτσι ένα δροσερό πανάκι και φυσικά καλούμε και τον κτηνίατρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τετράποδους φίλους μας και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

School R&B Party είναι ένα από τα αγαπημένα μας parties εδώ στο Mix FM όσον αφορά τα μεγάλα τα θεματικά, οπότε επιστρέφει και Save the Dates, γιατί οι άντρες P και LPS θα παίξουν τη μουσική όπως μόνο αυτοί ξέρουν. 19 Ιουλίου λοιπόν σε περιμένουμε στο Άμμο, στο Mackenzie. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, είναι η μέρα Κυριακή, οπότε θέλω να μου κάνεις, να μου το βάλεις στο μυαλό σου, να ξέρεις ότι δεν θα το χάσεις με τίποτα, γιατί κάθε φορά περνάμε πραγματικά υπέροχα. 99-31-0-31 για πληροφορίες, ενώ μπορείς να πάρεις από τώρα το εισιτήριό σου στο ticketbox.com.cy. Συνεχίζω με Save Me Tonight και J-Lo με David Guetta που έρχονται εδώ στο Mix FM και ακούω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30. Μαζί, δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starletscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφαμέγα, Μόντζε Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.

Francis Walsh και Harry Styles εδώ στο Mix FM, ένα από τα αξεπέραστα κομμάτια που νομίζω ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν θα το ακούμε και θα το απολαμβάνουμε, λες και το ακούμε για πρώτη φορά. Και πάμε λίγο στο power nap. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται τα μεσημέρια και άνθρωποι που δεν το κάνουμε τίποτα. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, κακώς. Αλλά για να είναι αποτελεσματικό το power nap, γιατί από ό,τι φαίνεται όσες φορές το έχω κάνει στη ζωή μου δεν το έχω κάνει σωστά, είναι... πρέπει να διαρκεί 20 έως 30 λεπτά maximum και πρέπει να γίνεται πριν από τις 3 το μεσημέρι, τόσο όσο για να ξεκουράζεσαι, να ξεκουράζεις το μυαλό σου, να αποφορτίζεσαι και σιγά σιγά να μπορείς να ξαναγυρίσεις στη δουλειά σου ή τέλος πάντων όπου και να γυρίσεις, γιατί πραγματικά ο ύπνος 20 έως 30 λεπτά είναι πολύ ωφέλιμος όπως μας λέει και η επιστήμη. Εσύ τι τύπος είσαι, κάνεις power nap ή όχι τα μεσημέρια σου? Αυτό νομίζω το συνηθίζει και από την νεαρή ηλικία, αλλά τέλος πάντων θέλω να μου στείλεις εδώ στο 99-31-0-31 στο Viber. Συνεχίζω με Zara Larson, ενώ εσύ μένεις εδώ, δεν πας πουθενά.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα με Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θες να ψωνίζεις και να κερδίζεις, το Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπνά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις. Συνεχίζω με Katy Perry που έρχεται, ενώ έχουμε μία ακόμα ολόκληρη ώρα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο, ενώ έχουμε και την Pizza Hut, τον υποστηρικτή μας δυνατά.

Απίστευτο και όμως αληθινό, επιστήμονες παρατηρούν εδώ και χρόνια ότι περισσότεροι άνθρωποι όταν περπατούν χωρίς προορισμό έτσι σε έναν ανοιχτό χώρο τείνουν να κινούνται αριστερόστροφα. Προσπάθησαν πραγματικά πάρα πολύ να ανακαλύψουν γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει οριστική εξήγηση για το γεγονός. Παρατήρησε το και εσύ, ας πούμε, αν είσαι σε ένα μολ, κάπως και δεν ξέρεις τι κάνεις, που πας, που κινείσαι, κάπως θα σε πάει το σώμα σου προς τα αριστερά. Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες.

την προηγούμενη εβδομάδα που λέτε, μαζεύτηκαν οι μουσικοκριτικοί των The Times, που είναι από τους πιο σοβαρούς στον κόσμο, και ξεχώρισαν 5 νέα τραγούδια που πιστεύουν ότι θα συζητηθούν πάρα πολύ το φετινό καλοκαίρι. Jealous Lover, Rolling Stones, αυτό το comeback εννοείται πως θα συζητηθεί. Μέχρι και οι πέτρες μιλάνε για το συγκεκριμένο. On Wires, το Plans, Wink Wink και ένα κομμάτι, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και εκεί ήθελα να καταλήξω. Indie Pop, λένε ότι θα γίνει global, θα γίνει φανταστικό το Saturday Night, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι ένας τραγουδοποιός από το Σικάγο που το έχει κάνει και το χαρακτηρίζουν ως πολύ ατμοσφαιρικό, που θυμίζει λίγο σχολικό χορό της δεκαετίας του 80 και έχει έτσι και κάποια μοντέρνα στοιχεία, οπότε stay tuned γιατί θα το ακούσουμε πάρα πολύ. Ακούστε το τώρα για να το ακούσετε και στην πορεία. Λοιπόν, Wonderful Life παρόλα αυτά για τη συνέχεια, ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
3: One, two, three, pick it up, yeah!
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι τρέχει διαγωνισμό στο Instagram του Mix FM για Loud Music Festival που θα γίνει 5η-2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου στο The Warehouse και που δίνει σε τυχερούς ακροατές δώρα αξίας 1.600 ευρώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Mix FM Cyprus, να βρεις το σχετικό post, να ακολουθήσεις τα βήματα και πολύ καλή επιτυχία θα ευχηθώ και θα συνεχίσω με την καλύτερη μουσική.

Jay Balvin και Willy William εδώ στο Mix FM και δεν ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχουν νέες γεύσεις από την Pizza Hut που σε ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα, κάθε μπουκιά αυτό σημαίνει ότι θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Και έχουμε και το takeaway, όπου με 34 σημεία σε ολόκληρο το νησί, μία Pizza Hut θα είναι πάντα στο δρόμο σου και θα είναι έτοιμη σε 15 λεπτά. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι. Τρίτη στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius και υποστηρικτή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, DJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα μες Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσου Εφραίμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now. Να είσαι εκεί.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire.
2: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.